Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

θέλεις επιτυχίες. Ακούς Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες. Θέλεις επιτυχίες. Ακούς Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες. Σφαίρα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Καλησπέρα, 96,6. Ακούστε.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή. Να, θα τα πω σωστά. Σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου για την επιλογή της μουσικής. Και κάπως έτσι και για σήμερα Παρασκευή, για την πρώτη ώρα τουλάχιστον, θα πάμε τα δυο μας εδώ με τον Νικόλα μου. Και στις 7 η ώρα ακριβώς θα υποδεχτούμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την Νάνση Αντωνίου. Και επειδή πολλοί με ρωτάτε για τον Γιώργο Λιανό, που είναι και πότε θα επιστρέψει στην εκπομπή. Θα επιστρέψει όταν ο ίδιος αισθανθεί ότι μπορεί να επιστρέψει και όταν νιώσει ότι έχει τη δύναμη και την όρεξη και τη διάθεση να βγει στο ραδιόφωνο και να κάνει την ψυχαγωγία. Σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ, και όσο εξερευνούν αυτό το ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το Tozi, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ, στην ενότητα MySpace με το Feeling Tracker και όλα αυτά τα συστήματα έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Σήμερα μην ξεχνάτε ότι είναι Παρασκευή και έχουμε και το πάρτι μας, το πάρτι στις 9, που έτσι λίγο τα σπάμε και προσπαθούμε λίγο να φύγουμε από την καθημερινότητα και από τη ρουτίνα και να ξεχαστούμε λίγο και να παρτάρουμε. Οπότε Παρασκευή σήμερα και έχουμε και το πάρτι. Και πόσο έχουμε, 15 έχουμε σήμερα. Λοιπόν, να σας πω ότι το μωράκι σου δεν σταματά ποτέ να ανακαλύπτει τον κόσμο και αυτό χρειάζεται την απόλυτη ελευθερία κινήσεων, και τώρα μπορείς να του τη χαρίσεις με τις μοναδικές προσφορές των Lidl σε πάνες βρακάκια. Πάνες και βρακάκια. Χάρισε του την άνεση που προσφέρουν οι πάνες βρακάκι Λούπιλου και κέρδισε 15% έκπτωση με το Lidl Plus. Είτε βρίσκεσαι στο στάδιο Junior είτε στο Excel, έχεις την γκάμα που πραγματικά θα σου δώσει τη σιγουριά που ζητάς για κάθε του βήμα. Παίρνα μια βόλτα από τα Lidl και φρόντισε το μικρό σου αγγελούδι χωρίς να ξοδευτείς. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Λοιπόν, πολλά είπαμε για αρχή. Πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ και επιστρέφουμε.
2: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο.
3: Αμέ.
2: Και το Μάι, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

12 κάπου στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό, οξύ και συντηρητικά. Και γίνεται ένας χαμός. Η ελληνική Green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά, την Green κόλλα, την Green κόλλα χωρίς καφέινη, Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα, βυσσινάδα, γκαζόζα και πολλά πολλά ακόμη. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας έχουμε και νομίζω ότι πλέον είναι πάρα πολύ γνωστή. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram, και έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε και τι δεν έχουμε. Έχουμε όμως και το Viber του σταθμού μας, 6936 10 10 22, και στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε, που εκεί στέλνετε και μόλις ακούσετε το Σφαίρα Password, γιατί η διαγωνισμάρα μας με δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο συνεχίζεται. Και συνεχίζεται γιατί το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή είναι εδώ και σας περιμένει. Οπότε, μένετε συντονισμένοι. Σε όλες τις εκπομπές πέφτει μία φορά το Σφαίρα Password. Εσείς στέλνετε μήνυμα στο Viber, Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο, και σας καλούμε, μας λέτε τον κωδικό και τσακ, μπήκατε στην κλήρωση. Τίποτα, σε ένα μήνα θα ανακοινώσουμε τον τυχερό, έτσι. Θα κάνουμε μία παρτάρα για να παραλάβει ο τυχερός το ολοκένουργιο αυτοκίνητό του. Να τα λέμε και αυτά. Τώρα, σε άλλα νέα, η ώρα για παραγγελία φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons, και το κέρδος είναι στο τσεπάκι σου. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με Φυγικά Νης.

0: Ποιος θα τραγουδήσεις, να πεις το δίλημα ενός.
1: Ο Κυριάκος έστειλε σήμερα.
2: Ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
3: Πρωθυπουργάρα μου!
2: Έχει προβλήματα στην Ευρώπη.
3: Στα διλήμματα κατάτησε!
2: Εδώ φτάσαμε να αλήθουμε εμείς.
3: Την εξωτερική πολιτική μου με της χώρας.
1: Λοιπόν, ο Κυριάκος έστειλε μήνυμα. Θα τον τζακίσω τον άτιμο, έχει τίτλο το mail.
2: Θα τον τζακίσω τον άτιμο. Όπαρε, όπαρε Κυριάκος.
1: Θα τον ξεφτυλίσω. Θα βγω σε όλες τις εκπομπές, θα βγω σε όλα τα κανάλια για να μην σας πω, λέει κιόλας, ότι προσπαθώ, λέει, να βγω στο Beat the Bomb και στο Σφαίρα Courier και στο Σφαίρα Password, δεν ξέρω που άλλου προσπαθεί να βγει, για να τον ξεφτυλίσω, λέει, τον άτιμο.
2: Αυτές τις απειλές, ξέρεις πως έχει κόσμο πολλά απειλή. Για να δω όταν θα βγείτε μετά, θα είσαστε έτοιμοι για αυτά που θα ακούσετε.
1: Ναι, Γρηγόρη μου.
2: Έχει κοσμάκι που λέει τέτοια, για πες.
4: Σταματήστε να απειλείτε.
1: Πανέμορφος κούκλος, θα το παραδεχτώ, λέει, γιατί είμαι δίκαιος και αντικειμενικός. Πανέμορφος κούκλος ηθοποιός, παίζει και πρωταγωνιστεί τώρα σε σύριαλ μεγάλου καναλιού, παντρεμένος με παιδί. Με παιδί, δεν είναι τυχαίο αυτό που λέω. Στέλνει μηνύματα, λέει, στη γυναίκα μου στο Instagram. Εγώ, λέει, τα είδα, δεν μου είχε πει κάτι για να μην με στεναχωρήσει. Μπήκα, λέει, και τα είδα. Έχει, λέει, και τον μπλε σηματάκι αυτός, λέει, να μην το πω.
2: Σταμάτα τώρα αυτό το πράγμα.
1: Αφού έτσι λέει, τι να σου πω, τι διαβάζω, μου πει να διαβάσω το mail.
5: Στέλνει μηνύματα στη γυναίκα του.
1: Η γυναίκα μου, λέει, του απάντησε ότι ξέρεις κάτι, είμαι παντρεμένη κι εγώ και έχω την οικογένειά μου και δεν θέλω να δημιουργηθεί πρόβλημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με κολακεύει. Το ότι σου αρέσει, ρε παιδί μου, και ότι μου στέλνεις μηνύματα και με φλερτάρεις, αλλά η οικογένειά μου είναι πάνω απ' όλα. Και έτσι, λέει, το ξέρω και εγώ έχω οικογένεια και δεν χρειάζεται να μάθει κανένας τίποτα.
2: Και πως είναι το κάτσε η σύζυγο.
1: Θα σας πω, λέει, κάτι. Εάν δω έστω και ένα μήνυμα του ακόμα, θα βγω στις εκπομπές και θα τον κάνω ξεφτύλα.
5: Γιατί δεν τον μπλοκάρει η γυναίκα του?
1: Αυτό δεν ξέρω, σε αυτό δεν μου γράφει. Αλλά κάτι. Να τον ρωτήσουμε να μας απαντήσει.
2: Ο Κυριάκος το λέει, δεν μιλάμε το ίδιο.
5: Α, μπορεί στην κοπέλα να αρέσει που της την πέφτει.
1: Καλά, σίγουρα την κολακεύει, να σου την πέφτει ένας κούκλος το οποίος.
2: Είμαστε σίγουροι ότι είναι από αυτόν και δεν είναι κανένα ψεύτικο προφίλ.
1: Όχι, είμαστε σίγουροι, λέει, γιατί μπήκα, λέει, και το ψάξα. Έχει πάρα πολλούς followers όπως έχουν οι ηθοποιοί. Έχει και το blue tick δίπλα. Το μπλε σηματάκι ότι είναι ο original το προφίλ του.
2: Κυριάκος με blue tick, όμως είναι ο πρωθυπουργός.
1: Όχι. Ηθοποιός, λέει, παντρεμένος με παιδί.
4: Ο ηθοποιός, λέμε.
1: Και δεν σας κρύβω, λέει.
2: Είπαμε στην αρχή Κυριάκος.
1: Ότι θα στείλω, λέει, και θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω, λέει, με όλες τις εκπομπές. Θα πάω, λέει, στο Λιάγκα, θα πάω, λέει, στην Καινούργιο.
2: Γιατί ξεκινάει από το Λιάγκα?
1: Όχι, όλους τους.
2: Γιατί βρίσκει ένα μονοπάτι σε αυτή την εκπομπή?
1: Θα βγω, λέει, στο Λιάγκα και στην Καινούργιο και θα βγω, λέει, και στην Τσιμτσιλή να τον ξεφτυλίσω, να πω το όνομά του, θα το να κάνω, λέει.
5: Και τι θα πει, ότι έστειλε ένα μήνυμα στη γυναίκα
1: θα
5: του?
1: Θα κάνω, λέει, screenshot, λέει, κρυφά τα μηνύματα, λέει, από τη γυναίκα μου το προφίλ και θα τα δημοσιεύσω.
5: Άρα η γυναίκα,
1: λέει,
5: του
1: όλα.
5: Δεν συμφωνεί με αυτά που κάνει αυτός.
4: Και η γυναίκα του δεν το ξέρει ότι το ξέρει. Ο Κυριάκος, κατάλαβες τι λέω.
1: Αυτό δεν μας το κάνει σαφές, η αλήθεια είναι, το αν το ξέρει η γυναίκα του ή όχι. Αλλά.
5: Πώς είναι λίγο υπερβολικός ο Κυριάκος.
1: Θα τον κάνω, λέει, και θα μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που έστειλε μήνυμα στη γυναίκα.
5: Ο άνθρωπος μπορεί απλά να φλερτάρει, δεν κακό.
1: Και θέλετε, λέει, να σας πω και κάτι άλλο. Δεν με νοιάζει, λέει, το τι έστειλε μήνυμα. Το θεωρώ λογικό να φλερτάρει ένας άντρας με μια γυναίκα. Αλλά, ρε φίλε, σου λέει, είμαι παντρεμένη, έχω την οικογένειά μου, με ενοχλείς, σε ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν. Και συνεχίζεις και λες, πάμε να το κάνουμε κρυφά. Τι λες, ρε Καραγκιόζη, γράφει εδώ το mail.
2: Ωπα.
5: Το γράφει Καραγκιόζη.
1: Καραγκιόζη το
2: mail.
1: Είπε Καραγκιόζη.
5: Λίγο χοντρό εσύ το Καραγκιόζη.
1: Και παπά τον είπε, αλλά και αυτό δεν πάει.
2: Είναι παπάς.
1: Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Γρηγόρη, αυτό πήρα για μένα.
2: Άσε μας, δεν πάνε
1: γιατί. Μα έχεις φάει όλα τα γιαούρτια. Μα θα χεστείς.
2: Δεν σταμάτα, μιλά καλά.
5: Είναι που παίζει και άλλη μέρα αυτό, έτσι.
1: Συγγνώμη. Γιατί άλλη μέρα δεν πάει γιαούρτια.
2: Αυτό θα το φάω. Στο τέλος, ήταν το πιο ωραίο, Παναγία. Συγγνώμη.
1: Μα εγώ το πήρα.
2: Παναγία, εσύ έχεις φαγητό,
5: ψάχνω. Ναι, Παναγία, άστο εσύ τώρα.
1: Δεν μου είπες πάρε και ένα εσύ για να το έχεις για μετά.
2: Ναι, για μετά. Δεν το έχεις. Θα δω μετά. Ένα αυτό. Αυτό. Κάπου το πάτε. Λοιπόν,
1: αυτό το πήρες εσύ, Γρηγόρη.
2: Έλα, Παναγία, σταμάτα να μιλάμε. Πες λίγο εκεί πέρα τι κάνουμε τώρα.
1: Εσείς πείτε μου, εγώ σας το διάβασα.
4: Ήρθε στα αυτιά μου ένα περιστατικό επώνυμων ανθρώπων. Επώνυμων. Βεβαίως. Ο ένας έχει την κοπέλα του και ο άλλος έστελνε μηνύματα στη γυναίκα του άλλου.
1: Δεν το με έκαψες. Τι έκανα?
4: Είναι ένα ζευγάρι. Ο ένας είναι επώνυμος από τους
1: δύο. Ο ένας από τους δύο είναι επώνυμος. Ο άντρας ή η γυναίκα.
4: Ο άντρας. Έρχεται ένας άλλος άντρας και στέλνει μηνύματα στη γυναίκα του άλλου.
1: Του επώνυμου.
4: Του επώνυμου. Και αυτός επώνυμος.
1: Ο άλλος επώνυμος.
4: Και φίλοι κιόλας.
2: Να σας πω αυτά τα
1: μενικά μηνύματα.
4: Ναι, ναι, ναι, φωτιές.
5: Παιδιά, να σας πω κάτι.
4: Φωτιές.
5: Πολλές φορές κάποιοι στέλνουν μηνύματα και εμένα μου έχει τύχει.
1: Ναι.
5: Αλλά οκ, τους αποφεύγεις διακριτικά. Δεν έγινε και τίποτα.
4: Μα το θέμα είναι. Τέλος πάντων, τώρα είναι άλλη ιστορία.
5: Δεν έγινε.
1: Ποιο είναι το δίλημα, θα με ρωτήσετε.
5: Ποιο είναι το δίλημα.
1: Να βγω να τον ξεφτυλίσω.
5: Όχι.
4: Εννοείται.
5: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Και εγώ αυτό θα
5: αλήθεια
1: το
5: τώρα.
4: Εννοείται.
1: Να το ξεφτυλίσεις τα μανταλάκια.
5: Εγώ πάντως, παιδιά, πολλά που συμβαίνουν τέτοια δεν τα λέω, ας πούμε.
1: Κακός.
4: Πού δεν τα λες.
5: Σε κανέναν.
1: Ποιες κλείσες κανένα δυο σπιτάκια να δεις θα ξαναγίνει.
4: Δεν τρώει το γιαουρτάκι του, δεν του λες τίποτα.
5: Όχι, δεν θα το έλεγα.
1: Δεν θα το έλεγα.
5: Όχι.
1: Τρώγεσαι το γιαούρτι μου, οι άλλοι γκομενίζουν.
5: Εγώ γκομενίζω.
4: Αυτός,
5: αν κάτι δεν με ενδιαφέρει, εγώ γιατί να με το πω.
4: Το μπλόκαρες.
2: Τώρα αυτό το θέλημα που μας έβαλες.
5: Να μπω στη διαδικασία αυτή τώρα.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, το μπλόκαρες. Γιατί δεν υπάρχει λόγος.
5: Όχι, γιατί δεν με ενδιαφέρει.
4: Τι δεν σε ενδιαφέρει να το μπλοκάρεις.
5: Δεν με ενδιαφέρει.
2: Εγώ θα το κάνει μπλοκ και τελείωσε. Το έγραψε να μην με ντροπήσω.
1: Μα το έγραψε.
2: Τώρα.
5: Δεν τον έκανα όμως μπλοκ γιατί περιμένουν και άλλο μήνυμα.
1: Δεν
5: άρα
1: τον
5: αυτοί
1: γιατί μάλλον δεν το έχει.
5: Είναι σαν να επιζητούν την δημοσιότητα. Ότι βλέπει το προφίλ τη κρυφά.
2: Ναι. Ξέρεις πώς επιζητούν αυτό. Την δημοσιότητα Παναγί μου με αυτόν τον τρόπο για να βγάλουν να πάρουν και μετά τη δημοσιότητα του γυρνάει η μπούμεραγκ. Κάτι σαν τον, σαν τον
1: Κυριάκο.
2: Ψάχνουν να βρουν τάκα, θα βγουν να πούνε.
4: Και είναι άλλο το θέμα.
2: Για
4: μας
2: να δω τι θα πείτε.
4: Το θέμα μας είναι ότι αυτή δεν τον έχει κάνει μπλοκ. Έτσι, το θέμα είναι αυτά, αυτά είναι προβλήματα.
5: Ναι, αυτό είναι προβλήματα.
4: Και ο άλλος, ο Κυριάκος, τον ύπνο του δικαίου. Ευτυχώς. Ποιος τον βοήθησε και κοίταξε το κινητό της.
1: Αυτό. Εγώ τώρα όμως λέει θέλω να εκδικηθώ αυτόν, τον γνωστό ηθοποιό.
2: Αφήστε τις εκδικήσεις.
4: Τι
2: θες
4: να κάνει,
2: κάθε
5: μεσημέρι.
4: Αυτό είναι
5: υπερβολικό στην εκδικητική.
4: Θέλει να βγει κάθε μεσημέρι να τρώει γεμιστά στο σπίτι εκεί πέρα, χαχαχά γουγού.
2: Θα αφήσετε τα εκδικητικά και αυτά που όρισε τη ζωή σα.
4: Με φέτα.
2: Να το κάνει μπλοκ η γυναίκα του να τελειώσει.
1: Καλά τώρα, να σου πω κάτι, γιατί κι άλλο να πάει στα μαλακά, δηλαδή δεν κατάλαβα. Και να... Όχι, να τον ξεφτυλίσει.
5: Γιατί
2: να τον
5: ξεφτυλίσει.
1: Για να
5: τον ξεφτυλίσει.
1: Τι θα καταφέρει,
5: θα βγει στα κανάλια, δείχνει τη
1: μούρη. Καμία μούρη, δεν θα βγω σε κανένα κανάλι.
2: Ο Κυριάκος με τη γυναίκα του.
1: Γιατί να χωρίσουνε.
2: Πάντα έτσι δεν λέμε εμείς.
1: Α, ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Να χωρίσετε.
5: Τηλεφωνικές θα βγάλουμε ή όχι.
2: Τι να βγάλουμε να πούμε σε αυτό τώρα, τι τηλεφωνικές
4: θα βγάλουμε. Τι να κάνουμε.
1: Μας πούνε τη γνώμη τους, γιατί άλλα τι λέμε.
2: Εντάξει, ωραία, οκ. Να βγάλουμε, ανοίγω τηλεφωνικές. Εσείς θα κάνατε. Θα το βγάζετε στα μαλακά.
5: Τέλος πάντων, πάντως εγώ θεωρώ ότι ούτε πρέπει να πάει στα κανάλια, ούτε τίποτα να πει στην κοπέλα του, στη γυναίκα του, τον κάνει μπλοκ.
1: Εγώ θεωρώ να βγει να τον ξεφτυλίσει τον άτιμο του γερατά.
2: 2-11-7-0-7-9-31
5: Δεν είναι αυτός ο
2: κερατάς. Αυτό το...
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Τι πράγμα?
1: Τίποτα.
2: Γιατί δεν λειτουργεί το τηλέφωνο.
4: Άστο το ρημάνι.
2: Δεν λειτουργεί. Αν βγαίνει κάποιο στον αέρα και δεν τον βγάζει τόση ώρα.
4: Μα δεν έχει, ντούτου εμένα μου κάνει.
2: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
2: Άσε με τον Νίκο, έχει τόση ώρα στον αέρα και ψάχνει να βρει. Καλημέρα, τι κάνετε.
6: Είμαι καλά. Ονομάζομαι Αναστασία. Γεια σου, Γρηγόρη.
2: Γεια σου, Αναστασία μου, γλυκιά.
6: Είμαι Θεσσαλονικιά, να
2: ξέρω. Α, πολύ. Πατριωτάκι μου, Νίκο. Άκουσε το δίλημα το σημερινό του Κυριάκου.
6: Το άκουσα και το έχουμε ζήσει όλες οι γυναίκες.
2: Αλήθεια. Τι άντρε το έχουμε ζήσει, αλλά. Κάποιοι άντρες το έχουμε ζήσει, αλλά θέλω να πω ότι έχει φτάσει σε σημείο να σε ενοχλεί κάποιος τόσο πολύ.
6: Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Έχω προσπαθήσει, έχω μιλήσει έξω από τα δόντια, τα έχω πει και ότι είμαι καλά, ότι είμαι αλλού, ότι δεν το έχει καταλάβει. Δυστυχώς συνέχισε και μετά τον μπλόκαρα.
5: Έτσι.
6: Εάν λοιπόν ο σύζυγος βγει στα κανάλια να, γιατί θέλει να τον εκδικηθεί, εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Δεν έχει εμπιστοσύνη στη γυναίκα του, πρώτον. Και δεύτερον, την εξέτει. Δεν ξέρει η κοπέλα.
1: Μα δεν
6: τα
1: έχει με τη γυναίκα του, με αυτόν τα έχει.
6: Με αυτόν τα έχει, αλλά παιδιά, okay, ζούμε στον 21ο αιώνα. Πώς θα το δούμε δηλαδή.
1: Και τι πρέπει να κομμενίζουν οι ηθοποιοί τις γυναίκες μας επειδή ζούμε στον 21ο αιώνα.
6: Κανένας. Ούτε ηθοποιός, ούτε απλός θνητός, ούτε κανείς δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Είναι ντροπή για τον τύπο.
1: Αλλά θεωρώ,
6: αν τον μπλοκάρει, θα
5: τελειώνει το θέμα.
6: Τελειώνει το θέμα, όπως τη λέει η Νάνση.
5: Όπως θα λέει εγώ, Παναγίου, δεν χρειάζεται να μας κάνετε όλα
1: μα
5: αυτά.
1: Λέει, μα
5: τα ξεφτυλίκια.
1: Μα μετά λέει αυτούς μπορεί να το κάνει σε άλλη παντρεμένη.
5: Και τι σε νοιάζει εσένα, ρε, άμα το κάνει. Μπορεί άλλη να γουστάρει.
6: Ακριβώς, μπορεί να γουστάρει. Αν ο άνθρωπος, αν το χούι του, αν η σκούφια του κρατάει από εκεί και είναι έτσι, θα το κάνει έτσι κι αλλιώς. Είτε το ξεφτυλίσει, είτε το ξεφτυλίσει. Θα το συνεχίσει αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι, άσχημο.
5: Βέβαια.
6: Βέβαια, λοιπόν. Θεωρώ να το σταματήσει εκεί, να μιλήσει με τη γυναίκα του, να της πει ότι ξέρεις κάτι, το είδα αυτό.
5: Που δεν είναι και σωστό αυτό που το είδα
6: που
5: χωρίς την έγκρισή της.
6: Ακριβώς, δεν είναι σωστό. Να της πει, το είδα, Μπράβο σου. Χαίρομαι για σένα. Θέλεις να το χειριστούμε, πώς θα το χειριστούμε, ή μπλοκαρέ το.
5: Σιγά τώρα το πράγμα που θέλει και τον απίθανο χειρισμό, τον μπλοκάρεις και πας παρακάτω.
6: Τον μπλοκάρει και τελείωσε, ακριβώς.
2: Βλέπεις,
6: δεν υπάρχει κανένα λόγο
1: λέει,
6: να πέσουμε στο
1: λέει,
6: επίπεδο
1: πήγε
6: αυτό.
1: Να δημιουργήσει αυτός πρόβλημα στην οικογένειά μου, γιατί να μην δημιουργήσω κι εγώ στη δικιά του.
6: Παιδιά, δεν πάει έτσι.
5: Ναι, μόνο, τι βλαχάρας είναι αυτός ο Κυριάκος.
2: Μπράβο, Κυριάκο. Βέβαια, έχουμε μπράβο. Και μία άλλη,
1: εγώ, Νικό,
2: έχουμε μία άλλη άποψη από έναν φίλο που στέστειλε μήνυμα γιατί δεν μπορεί να βγει, να τον χωρίσει η γυναίκα του που κοιτάει το κινητό της χωρίς να το ξέρει.
5: Ακριβώς.
6: Ακριβώς.
2: Να χωρίσει η γυναίκα του τον Κυριάκο.
1: Για άλλη τσούρδε, ακριβώς λένε.
4: Μισό λεπτό δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Τι έγινε τώρα, η εμπιστοσύνη χάθηκε. Που δεν κάνει να κοιτάξει
2: γιατί
4: το κινητό.
2: Γιατί ο Κυριάκος κοιτάει το κινητό της γυναίκας
5: αφού
2: του.
5: Αφού σου λέει, του το έκανε κρυφά. Δεν το έχει συζητήσει με τη γυναίκα του.
4: Είναι έτσι. Άνοιξε το κινητό σου και το.
5: Ωραία, και είδε λοιπόν ότι η γυναίκα του το απάντησε όπως το απάντησε. Δεν είναι θέμα συζήτηση.
4: Άλλο σου λέω, είπαμε για το κινητό, λέμε.
5: Ναι, τι.
4: Και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη τώρα εκεί.
5: Σου λέω και πάλι, δεν είδε κάτι περίεργο που άνοιξε το κινητό της γυναίκας του.
4: Λέω που το σχολιάζουμε, λέω.
5: Δεν είναι ωραίο να γίνεται χωρίς να βλέπει ο άλλος πώς να το κάνει μπροστά του.
4: Σου είπα τι είναι ωραίο και τι άσχημο. Είπα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
5: Πού να υπάρχει εμπιστοσύνη, παιδί μου.
4: Στη γυναίκα, δεν υπάρχει. Μπορώ να πάρω το κινητό σου, ζευγάρι, είμαστε εμπιστοσύνη.
5: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τη σχέση του ζευγαριού και πώς λειτουργεί.
4: Λοιπόν, άρα.
5: Ωραία, το κάθε ζευγάρι έχει άλλους κανόνες.
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε, πράγματι.
6: Σωστά. Αυτά τα πράγματα είναι κατηνιές. Το κινητό μου και το κινητό σου. Ή έχεις μία σχέση σωστή που σέβεται το ένας τον άλλον και υπάρχει εμπιστοσύνη ή δεν την έχεις. Αν δεν σέβεται το ένας τον άλλον και ξεκινήσεις να ψάχνεις τα κινητά, τελείωσε την, τερμάτισε την.
4: Δεν
6: είναι σχέση αυτό το πράγμα.
4: Αν για παράδειγμα στη δικιά σας
1: τώρα,
4: περίπτωση.
1: Λίγο τραβηγμένο το ακούω εγώ
4: αυτό. Στη δικιά σας περίπτωση, αν για παράδειγμα δεν κάνατε μπλοκ, σημαίνει ότι τον σέβεστε ή δεν τον σέβεστε, το σύζυγό σας.
6: Εγώ το σύζυγό μου έτσι κι αλλιώς τον σέβομαι. Όποιος δεν είναι αυτός.
4: Ναι. Αν δεν κάνατε μπλοκ, γιατί κάνατε μπλοκ, ναι. Okay, φαίνεται ο σεβασμός σας, μπράβο και αυτά. Αν δεν κάνατε μπλοκ, κάποια άλλη κυρία μπορεί να μην έκανε μπλοκ. Έδειχνε μη σεβασμό στον σύντροφό τη.
6: Όχι, καμία σχέση. Όχι. Αν ο άνθρωπο σταματούσε να με ενοχλεί, okay, θα τελείωνε εκεί.
5: Επίση, μπορεί εμένα να με ενοχλεί, ρε Νίκο. Μπορεί εμένα να με ενοχλεί. Μπορεί να μην έχω πρόβλημα μου στέλνει αυτός κάθε μέρα μηνύματα.
4: Αυτό δείχνει ότι λοιπόν.
5: Όχι, δεν σημαίνει ότι τον γουστάρω. Μπορεί εμένα να με ενοχλεί. Εσένα που σε ενοχλεί, ασχολήσου με το κινητό σου. Μπλόκαρε τον εσύ. Εμένα μπορεί να με ενοχλεί.
4: Μίλα ρε Παναγή.
1: Αφού μιλάς εσύ. Με καλά.
4: Δεν μπορώ να πω σπορώ, μου κουράζομαι.
5: Αυτά.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Καλημέρα.
1: Γεια.
7: Ζήσε μάι μου να φας.
8: Μια καλαμαράκια.
9: Μια χωριάτικη, μια τζατζίκη, μια χειροσαλάτα, δύο φάδες και πιο μικρή σούπα.
8: Αν έχει.
10: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω.
11: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Κυριακού που έρχεται, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή, θέλει κάτι πιο έτσι απαλό. Κάτι πιο απολαυστικό. Γι' αυτό θα κολλήσετε με το νέο λουμίδι παπαγάλο Έκαστος, με γεύσεις βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Μυρίζει όλο το σπίτι, παιδιά. Πλούσιο άρωμα, ισορροπημένη γεύση, μικρές απολαύσεις που κάνουν τη μέρα πιο γλυκιά. Και δεν έχει καν ζάχαρη. Είναι απλά καφές με άρωμα. Και κάπως έτσι ξεκινά όμορφα και χαλαρά το Σαββατοκύριακό σου. Και σήμερα θα κληρώσουμε δύο τυχερούς που θα κερδίσουν το νέο ελληνικό καφέ λουμίδης παπαγάλος Έκαστος, με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο, για να μας πει και ποιο το άρεσε πιο πολύ. Τώρα στέλνετε μήνυμα σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στη Μαρία, στο Μίλτο που μας ακούει από το Κερατσίνι, στον Αλέξανδρο που μας ακούει από το Καματερό, σε όλους εσάς που μας στέλνετε και είσαστε από το εξωτερικό, την αγάπη μας και τα φιλιά μας, στον Ανδρέα από την Πάτρα και στην Άλκηστη που μας ακούει από το Εγάλεο και δεν θυμάμαι το όνομά σου, αλλά εσύ που μας ακούς από τα Γιάννενα, την αγάπη μου και τα φιλιά μου, γιατί τα αγαπώ πάρα πολύ τα Γιάννενα. Η αλήθεια είναι και μας στέλνετε κάθε πρωί τα μηνύματά σας. Και στην Ευανθία που στέλνει το κλασικό της πρωινό μήνυμα, την πρωινή καλημέρα πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Από την ώρα που είμαι στο μπάνιο και κάνω το πρωινό μου μπανάκι, σκάει το μήνυμα της Ευανθίας. Πρέπει να είναι 6 παρα 20, 6 παρα 25, κάπου εκεί. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα και τι δεν διαβάζω. Συναυλία της Μαρσό στο Άλσος Παγκρατίου, παιδιά. Είναι το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, ξεκίνησε και το Μάιο. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου, είναι την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου με DJ set από τον Πέτρο Καρά. Και Νίκο, προγραμμάτισε σε παρακαλώ μέχρι και τις 7 να παίξει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, γιατί σήμερα τελευταία μέρα που τον έχουμε αποκλειστικά. Πρώτη μετάδοση, Φωτιά στη νύχτα, ένα πολύ ωραίο τραγούδι που το ακούτε μόνο εδώ στον Σφαίρα 102,2. Τώρα, Eurovision Vibes, αύριο μεγάλος τελικός παντού και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα mail της. Για τα νέα της μέλη, το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο stichiman.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Stichiman. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. Πάμε και ερχόμαστε με τα νέα για τον καιρό. Μη φύγει κανείς.
1: Αχ, Μάη μου, Πάη μου,
2: κοίτα Μιχάλη μου, το χάλι μου.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Ναι, Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Όλα, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα.
1: Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός.

0: στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έλα, Σπύρο.
4: Τι είναι πάλι?
3: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
4: Δηλαδή?
3: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μη σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
4: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
3: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τέλος.
4: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
3: Με σώζεις.
4: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: Λοιπόν, ανοίγω το ημίωρο κάπως έτσι. Το συμφέρον, ξέρετε τι σκεφτόμουν? Ότι όσο κι αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Ακούστε κάτι πολύ ενδιαφέρον από τον καθρέφτη. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Αυτό το απόσπασμα είναι από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή για σήμερα, που η μέρα είναι Παρασκευή, μην κάνω πάλι λάθος Παναγία μου, η μέρα είναι Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, είναι πρωινό σφαίρα 102,2, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης παρέα εδώ μέχρι και τις 7, 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, ο Γιώργος μας όταν νιώσει καλύτερα και όταν μπορέσει να είναι εδώ μαζί μας θα είναι έτσι πολύ πολύ σύντομα. Και πάμε να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό, παρακαλώ Νικόλα μου, πάτα το.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι προς το απόγευμα στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα βόρεια, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα υπηρετικά, όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22 με 24, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Και μιας και είμαστε σε φάση καιρού, σε φάση καλοκαίρι, σε φάση διακοπές, λοιπόν, καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες, χωρίς αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturi Sferis. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γκουμενίτσα Μπάρι, ενώ με το αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και κάνε το φετινό σου καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή κληρώνουμε ένα νικητή που κερδίζει ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο όμως άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Κληρώνουμε ένα νικητή που κερδίζει ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο όμως άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο.

Είσαι έτοιμος για μια εβδομάδα γεμάτη μεγάλες και ευχάριστες εκπλήξεις. Τα Lidl το καλάθι σου γεμίζει με πάνω από 45 προϊόντα στις συσκευασίες XXL και επιπλέον δώρο ποσότητα.

0: σοκολάτες, τόνο σε ηλιέλαιο και πολλά πολλά ακόμη. Μην προσπεράσεις και τον καφέ Μπαλαρόμ, την κέτσαπ και πολλά πολλά ακόμη. Παιδιά, πάρα πολλά. Lidl πρόλαβε τις XXL προσφορές και απόλαυσε περισσότερα με τη γνωστή ποιότητα Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Λοιπόν, από την καλημέρα μου. Καλημέρα στην Μάρθα που μας ακούει από το ελληνικό. Τώρα ψάχνουν τα μηνύματα σας, γι' αυτό δεν έπαθα εγκεφαλικό, γι' αυτό μιλάω έτσι. Καλημέρα στο Γεράσιμο από την Κεφαλονιά. Γεια σου, ρε πατρίδα μου, αγαπημένη. Περιμένω πώς και πώς τον Καραγιαννάκη να μου πει πότε θα πάμε το σπίτι στην Κεφαλονιά, για να πάρω κι εγώ λίγο τα πάνω μου, να πάω και στο νησί, γιατί έχω καιρό να πάω και πραγματικά μου έχει λείψει. Και στο Αργοστόλι και στο Λιξούρι, την καλημέρα μας, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Deadline σε 2 ώρες. Inbox γεμάτο, συγκέντρωση 0. Το Nosan Brain Energy Booster περιέχει σιβηριανό τζίνσεν και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Για καθαρό μυαλό, όταν το χρειάζεσαι περισσότερο, και είναι από τη Unipharma. Λοιπόν, για πάμε γρήγορα, γρήγορα, επειδή πλησιάζουμε και στις 7. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας, μάλλον το δεύτερό μας ημίωρο, ή αλλιώς την πρώτη μας ώρα. Όπως θέλετε, δείτε το.
1: Δεν θέλουμε πολλά λόγια, λίγα λόγια θέλουμε. Έτσι, λίγα και... λίγα και ζουμερά.
0: Ό,τι γουστάρω θα πω. Δεν μου πεις εσύ τι λόγια θα πω.
2: Έχει πλάκα αυτό.
0: Άκου τώρα.
2: Γιατί όταν τη διαβάζεις εσύ τα mail τους.
0: Κάνει 22 λεπτά να το πει.
2: Αλλά ο Παναγής πρέπει να το πει γρήγορα.
0: Εγώ μάλλον έλεγα να βγάλω περίληψη, να κάνω έκθεση εδώ πέρα ιδεών.
1: Ήδη χάνεις πολύ χρόνο.

0: Λοιπόν, η Αλεξία έστειλε το email της για σήμερα. Νάντση, δεν σε βλέπω να γράφεις όμως.
1: Μια χαρά τα σημειώσω.
0: Ωραία. Λοιπόν, η Αλεξία έχει στείλει το mail της για σήμερα.
2: Γεια σας,
0: η Αλεξία λέει, παιδιά, είναι σε σχέση
2: με. Ρέψουμε την ισχύα σου, κάνετε.
0: Ένα γιαουρτάκι έφεγα με λίγες φράουλες.
2: Ναι.
0: Με δουλεύει. Θέλω να με κοιτά. Δεν μπορώ όταν δεν με κοιτά.
2: Τι ζερφωνιαστικιά μου είσαι.
0: Δεν μπορώ να όταν δεν με κοιτά. Α, το κινητό και κοίταμε.
2: Σ' ακούω.
0: Όχι, κοίταμε.
2: Παναγή.
0: Γρηγόρη, κοίταμε. Δεν θα συνεχίσω.
2: Από Παναγή σε
0: θα το πάω μέχρι τέλους έτσι.
2: Μέχρι τέλους όπως το λες.
0: Γρηγόρη, θα με κοιτά. Τι ζουμάρει τώρα, καμιά γκόμενα εκεί ζουμάρει.
2: Έλα, σ' ακούω, λέγε.
0: Νάντση, δε στη ζουμάρι.
2: Σ' ακούω.
1: Τώρα πάμε.
0: Λοιπόν, η Αλεξία λέει είναι φρέσκο παντρεμένη με τον Πάνο. Τέλος πάντων, θα σας το πω πολύ περιληπτικά.
2: Σε ευχαριστούμε.
0: Ναι. Ο Πάνος, μάλλον, ζητούσε από την αρχή της σχέσης τους πάρα πολύ συχνά στο κομμάτι του σεξ.
1: Παντρεμένη.
0: Η Αλεξία είναι φρέσκο παντρεμένη.
2: Φρέσκο παντρεμένη.
0: Ναι. Η Αλεξία να ντύνεται δασκάλα. Ήθελε, λέει, τα γυαλάκια της, ήθελε, λέει, να βάζει τα ταγεράκια της, τα τακουνάκια της. Ακόμα, λέει, και να φέρνει και μία τσάντα με βιβλία μέσα. Να μπαίνει μέσα και να γίνεται το σύστρικο.
2: Κάθε Σεπτέμβρη πάνε για ψώνια αυτή.
0: Ήτανε, λέει, το φετίχ του, παιδιά. του Πάνου και το είχα σεβαστεί. Οκ, ναι. Λέω, πάμε να το κάνουμε.
2: Ποιος σου στέλνει το mail?
0: Η Αλεξία το έστειλε. Μέχρι, λέει, παιδιά, που τώρα, λέει, που παντρευτήκαμε μία ωραία μέρα που είχαμε βγει για φαγητό, μου εκμυστηρεύτηκε ότι όλο αυτό του είναι αποθυμένο και ψυχολογικό, γιατί γούσταρε, λέει, θανατηφόρα την δασκάλα του, λέει, στο σχολείο.
2: Μάλιστα.
0: Είχανε, λέει, κάνει κάτι.
2: Ωραίος.
1: Μάλιστα. Λες μόνο, τι είχε κάνει με τη δασκάλα στο
0: σχολείο. Έτσι, λέει, είχανε κάνει, λέει, κάτι.
2: Έτσι της είπε.
0: Να μην σου πω για το δικό, άσε τώρα, μη στα πω.
1: Για το δικό.
0: Τέλος
1: σου.
0: Τέλος πάντων.
2: Για ποιον.
0: Και δεν την ξεπέρασε ποτέ.
2: Μάλιστα.
0: Του είχε μείνει αποθυμένο. Είναι, λέει, ακόμα ερωτευμένος μαζί της.
2: Μάλιστα.
0: Και μου το είπε. Και εγώ από τότε που μου το είπε, τέλος.
2: Μάλιστα. Τι τέλος?
0: Και έχει τέλος. Όχι, όταν λέω τέλος εννοώ ότι δεν το ξανάκανα. Δεν μπορούσα, λέω, να υποδύω με μια δασκάλα που ο άλλος έχει ψυχολογικά και αποθυμένα με τη δασκάλα.
2: Συγγνώμη,
0: του
2: δασκάλα.
0: Και του είπα ότι εγώ δεν θα το ξανακάνω. Και έχει ξενερώσει, λέει.
1: Την καθηγήτρια με τη δασκάλα.
0: Την καθηγήτρια, ρε, στο λύκειο.
2: Ήταν νέα αυτή τότε, δηλαδή.
0: Ναι, ήταν νέα. Δεν ήταν, λέει, μεγάλη. Έτσι μας γράφει εδώ η Αλεξία.
2: Και πες που δεν θα φτάσεις.
0: Αυτό. Και τώρα, λέει, η σεξουαλική μας ζωή από την ώρα που αποφάσισα να μην ξανακάνω τη δασκάλα.
2: Διαβάζει
0: την
2: μέρα.
0: Καθηγήτρια. Περνάει.
2: Διαβάζει, λέει, κάθε μέρα. Καταρχάς,
0: περνάει, λέει, πρόβλημα.
2: Πώς λέγεται.
0: Ο Πάνος και η Αλεξία.
2: Πάνο, σου έχω λύσει. Να πάρεις τηλέφωνο στην ΟΛΜΕ. Τώρα, εκεί
0: είναι
2: η ΟΛΜΕ είναι για τους δασκάλους και για τους καθηγητές εκεί.
0: Και τι να κάνουν.
2: Να τους κάνει να βγάλουν από το σώμα.
0: Γιατί
2: δεν
3: φταίει. Φταίει η κυρία αυτή τώρα πια. Τι.
0: Δεν ήταν, λέει, παιδιά, τότε ο Πάνος, λέει, ήταν 17,5.
2: Να πάρει το υπουργείο.
0: Να ήταν 25, δεν ήταν παραπάνω.
2: Όχι, όχι, τη γυναίκα του να την.
0: Να τη διορίσουν.
2: Δεν μιλάω για την παλιά δασκάλα, ρε Χαζέ. Μιλάω για τη γυναίκα του.
0: Τι θα γίνει τώρα.
2: Να την πάρει ο υπουργός και να πει δεν θα τα κάνετε αυτά. Τώρα που γίνεται δασκάλα θα το συνεχίσετε. Δεν μπορούμε εμείς να παίζουμε με αυτό το θεσμό.
0: Συγγνώμη.
2: Τώρα να μιλήσουμε κάπως αλλιώς. Γιατί τώρα το συγκεκριμένο νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε και λίγο πλάκα. Έχει κάτι το αυτό, αλλά η ιστορία του. Το ντύνομαι ότι φοράω κάτι, ας πούμε, για να σου δημιουργήσω ανάμεσα στα ζευγάρια.
0: Ναι,
2: έτσι,
0: που είναι, ναι,
2: ωραίο. Ζευγάρια ενηλίκων.
0: Σ' αρέσει, Νίκο.
2: Ωραίο, ζευγάρια ωραίο, ενηλίκων ωραίο. Και που σου ζητάει, ας πούμε, η μία ή η άλλη, ας πούμε, ντύσου Μπάτμαν, ντύσου καθαρίστρια,
0: Τουίτι
2: και τίποτα άλλο.
0: Τι Τουίτι, ρε μαλάκ, πάτε καλά.
3: Αμέ, και να κάνεις τσιου-τσιου.
2: Λοιπόν, και θέλω να πω ότι έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Καταρχάς, τα σεξ όπεν είναι γεμάτο με στολές, έτσι. Γεμάτο. Ό,τι ζητήσεις το έχουν.
0: Άντε να δεχτώ, ρε Γρηγόρη, μια νοσοκόμα. Άντε να δεχτώ μια δασκάλα. Τι άλλο δεν δε.
2: Έχει.
0: Τι του ήτη, ρε.
2: Έχει καθαρίστρια. Καλά, έχει. Πώς το λένε.
0: Καθαρίστρια.
3: Μετά σπούπουλα κάτω.
2: Ξέρει ο καθένα, α πούμε, τώρα κατάλαβε. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα το δεχόμαστε σαν μια. Ότι μέσα είναι μέσα στο σεξουαλικό παιχνίδι.
0: Θα το δεχόμαστε.
2: Δεν το δεχόμαστε σαν σεξουαλικό παιχνίδι. Το δέχεσαι, δηλαδή, πε ότι έρχεται αύριο η Ελένη και σου λέει ντύσου. Παρκαδόρο.
0: Παρκαδόρο,
2: ωραίο. Μωριάνο, μαλάρα, τι παρκαδόρο. Πάμε να το μέσα στο αυτοκίνητο.
3: Ωραίο.
2: Ντύσου οδοντίατρο.
0: Οδοντίατρος,
2: ναι.
0: Κάτσε κάτω. Είστε
2: εσείς δίσου νοσοκόμα, ας πούμε.
0: Εγώ.
2: Εσύ. Okay. Όχι εσύ, βέβαια. Νοσοκόμα είναι η Ελένη. θα το έκανε, πιστεύεις, η Ελένη.
0: Τώρα προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη.
2: Σιγά ρε πάνε, για τους άλλους τα λες όλα.
3: Όχι ρε, τα έχουν κάνει ρε.
1: Γι' αυτό δεν τα λέει.
2: Να σου πω, δεν είμαι καλά, θέλω να πεις την Ελένη αυτή το απόγευμα.
3: Να μου πάρει την πίεση.
2: Ανοίγω παρακαλώ.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει να το κάνει εφόσον αυτό το φτιάχνει.
2: Ποιο?
0: Η Αλεξία.
2: Δεν ξέρω, τι λέει ο κόσμος.
0: Να υποδιέται το ρόλο.
2: 2-11-7-0-7-9-31. Είσαστε υπέρ των παιχνιδιών στο σεξ? Δηλαδή θα δεχόσασταν αν η σύζυγός σας ή ο σύζυγός σας σας πει αύριο ντύσου
0: παιδιά,
2: Catwoman. Περίμενε μωρέ.
0: Για να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί. Αυτή τώρα ξενέρωσε.
1: Δεν είναι το πρόβλημά της η στολή, δεν έχει ακούσει την ιστορία. Ναι. Το πρόβλημά της είναι ότι αυτός της είπε ότι γούσταρε τη δασκάλα.
0: Νιώθω λέει ότι για να τον φτιάχνω υποδίωμαι μια άλλη που ήταν ερωτευμένος πριν.
2: Το κατάλαβα. Να σηκώσουμε μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
2: Όνομα?
4: Μιχάλης.
2: Έλα, Μιχάλη μου, ποια είναι η άποψή σου για όλα αυτά?
4: Η άποψή μου, φίλε, επειδή το έχω ζήσει.
2: Ποιο
4: λόγω επαγγέλματος.
2: Τι έχει ζήσει έτσι λίγο
0: να πει. Τι επάγγελμα κάνεις?
4: Είμαι αστυνομικός.
2: Τι δουλειά, τι σε ενδιαφέρει καταρχάς τι επάγγελμα έχει κάνει?
0: Αφού είπε λόγω επαγγέλματος.
2: Α, λόγω επαγγέλματος. Ναι. Συγγνώμη, ναι.
4: Λόγω επαγγέλματος είμαι αστυνομικός. Έχει τύχει 2-3 φορές που σε σχέση ήθελα να ήμουν αντιμένος με τη στολή.
0: Έλα, εντάξει, αυτό είναι πολύ λογικό.
2: Συμβαίνει βέβαια. Η στολή πάντα η στολή δεν επηρεάζει λίγο σε τις γυναίκες.
0: Χειροπέδες τις έβαλες, μόνο αυτό πες μου.
4: Τώρα λεπτομέρειες πολλές. Είναι πρωί, ρε φίλε.
3: Τώρα μια χειροπέδα την έχουμε βάλει.
2: Μιχάλη, εσύ έχεις ποτέ έτσι αναζητήσει κάποιο ρόλο στη σύντροφό σου να ντυθεί?
4: Όχι.
2: Μάλιστα. Εσένα, άρα λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό. Δηλαδή σου είπε η άλλη εσύ που είσαι με τις πιτζάμες και με αυτά και ήσουν έτοιμο να κοιμηθείς. Τι είσαι αστυνομικός τώρα!
4: Ναι!
0: Α, περίμενε!
4: Περίμενε!
0: Καλά και δεν μπορούσε να το κάνει όταν επέτρεψε από τη δουλειά να μην κλείνει σε τσάπα.
2: Να κάνει ένα μπάνι, να κάνει ένα.
4: Είχε βγει εκείνη την ώρα, ρε φίλε.
2: Και να σου πω, Μιχάλη,
3: Μιχάλη,
2: παίξατε και ρόλο, δηλαδή ότι την έπιασε κάτι να κάνει
4: μια απέλαθωση. Ναι, κανονικά. Έλεγχο και όλα κανονικά.
2: Σωματικό. Έγινε όλη φάση. Και μετά την πήγε στη Γαδά. Μιχάλη, που να είσαι καλά, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Γεια σας, κυρία μου. Για πείτε μας για το δίλημα, έτσι, τελευταίο τηλέφωνο.
5: Λοιπόν, εγώ, παιδιά, νομίζω, συμφωνώ με αυτό που είπε η Νάνση, νομίζω. Ποιο? Ότι αυτή δεν έχει πρόβλημα που το έκανε όλο αυτό που ντυνόντουσαν και έχει πρόβλημα που τη το είπε από τη στιγμή που τη το είπε.
2: Βέβαια, και εγώ, αν ήξερα, αν μου έλεγε η Νάνση ότι ήμουν κάποτε με έναν
0: έναν μπάρμαν και σε έβαζε να κάνει τον μπάρμαν.
2: Όχι, φίλε, εντάξει, ο μπάρμαν πώ δεν είναι, μια χαρά την ώρα. Α πούμε ότι τα είχε με έναν σεφ. Με ένα σεφ, ρε παιδί μου, που φορούσε ψηλό καπέλο και άσπρη στολή. Και μου έλεγε κάποια στιγμή. Και μου έλεγε κάποια στιγμή, Νάνση, για σένα μιλάω. Και μου έλεγε φορά ένα ψηλό καπέλο και φορά άσπρη στολή.
0: Σε έκανα εικόνα, σταμάτα σου λέω.
5: Ναι,
2: Νάνση, θα απαντήσει γιατί νομίζω ότι δεν είσαι εδώ.
3: Κατά και μια κουτάλα.
2: Ναι, και φορούσα, α πούμε, την άσπρη στολή και από κάτω ήμουν γυμνός.
0: Ναι.
2: Το μυαλό μου θα πήγαινε ότι σκέφτηκε τον άλλον.
0: Ναι,
5: αλλά, ναι, αυτό.
1: Εγώ το είπα την απάντησή μου.
2: Ναι, να σα πω, εσά, κυρία μου, σα έχουν ντύσει ποτέ κάτι ή ζητήσατε να ντύθει κάποιο?
5: Όχι, δεν μου έχει τύχει.
2: Τώρα που είμαστε μεταξύ μα και μιλάμε, αν θέλετε να με ντύσετε κάτι εμένα, έτσι για να σα δημιουργεί, τι θα με ντύσετε?
5: Καλέ στο ελληνικό μίλα μου, έχω πάρει τόσες φορές.
2: Εντάξει. Τι θα ήθελες να ντυθώ. Μην βιάζεσαι. Είμαστε οι δυο μας. Έχουμε πάει σε ένα σεξ σοπ. Ενήλικοι είμαστε. Και κοιτάμε στο λες. Τι θα ήθελες, ας πούμε. Θα ήθελες να ντυθώ αρκουδάκι?
5: Όχι, κάτι πιο άγριο. Όχι αρκουδάκι.
2: Αρκουδάρα.
0: Τίγρη. Για κάνε.
2: Εσύ, την Άνση τώρα δεν έχει πρόβλημα, θεωρητικά
1: μιλάμε. Εγώ έχω πρόβλημα. Ο Γρηγόρης δεν έχει τέτοια θέματα, αν είμαι εγώ εδώ.
2: Ναι. Θέλω να πω, δηλαδή, κάτι άγριο, τι είναι αντιθώ άγριο?
0: Εγώ πάντως θα σε έδινα στρουμφάκι.
2: Στρουμφάκι?
3: Εγώ στρουμφάκι,
2: κάτι. Εμένα στρουμφάκι.
5: Όχι
2: στρουμφάκι.
5: Όχι, είπαμε άγριο, ρε.
0: Εσύ είπε άγριο, εγώ το θέλω γλυκούλι στρουμφάκι.
1: Τι θέλει να κάνει? Ξυλοκόπο.
2: Η κυρία Γουστάρια αγριάδα, να πούμε. Ένα ξυλοκόπο.
5: Ξυλοκόπο, ναι.
2: Και με σεκούρι. Εντάξει, είμαι. Φέρτε μου δέντρα, γαμώτο!
5: Ναι.
6: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια.
7: Ο άνθρωπος.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: απευθυνθείτε είτε για τη μεταμόσχευση μαλλιών που γίνεται αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς, γιατί τελικά δεν είναι δεδομένο, αν και το θεωρούσαμε δεδομένο, αλλά τελικά δεν είναι, οπότε το λέμε. Είτε για μια θεραπεία PRP, αυτή που κάνει και ο Γρηγόρης μας εδώ και πραγματικά του άρεσε πάρα πολύ και είδε τρομερά αποτελέσματα στο τριχωτό της κεφαλής, γιατί ενισχύεται πάρα πολύ η τρίχα. SenecaMD.com για να δείτε πολλά περισσότερα τις κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και στην Πάτρα. Μπείτε στο site να δείτε στοιχεία επικοινωνίας και, και στην κλινική, για εσάς που μας ακούτε από την Πάτρα, έτσι και για στην κλινική της Πάτρας. Seneca, το ξαναλέω, για μεταμόσχευση μαλλιών που πραγματικά όποιος το κάνει θα καταλάβει ή τη θεραπεία PRP. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Σε πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, χωρίς τον Γιώργο Λιανό σήμερα. Θα έρθει όμως, θα έρθει μόλις αισθανθεί και εκείνος ότι μπορεί να έρθει και να κάνει ψυχαγωγία εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Να πω μια καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break των 7. Σήμερα έχουμε το πάρτι μας 9 η ώρα να είστε εδώ. Έχουμε και φακέλους, έχουμε και beat the bomb να μοιράσουμε δώρα, πολλές κληρώσεις σήμερα. Ένας χαμός γίνεται, όλα όμως θα τα κάνουμε. Όλα θα γίνουν. Και πριν φύγω να σας πω ότι okay, κακά τα ψέματα, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ. Αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν. Ακριβώς γι' αυτό το σκοπό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
1: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: πρωινέ λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.

0: 50% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
11: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.

0: Τριάδας. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην Κέβε παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. Κέβε. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
3: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
2: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
6: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά αυτό.

0: τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
2: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Αυτά τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
3: Ναι.
2: Έλα ρε παιδί μου.
4: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
2: Να το πραγιάζα.
6: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
7: Ζόρδος Γιαννός.
8: Πού το τι πλάζα μου είχε ζει, κουκλής.

0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούδη. Νίκος Χαλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: Ένα, τρία, δύο, ένα.
5: Καλημέρα.

0: 2, τι κάνετε, πώς είστε, στείλτε μας τα μηνύματά σας, στείλτε μας τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Ξεκινήσαμε και για σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.
1: Έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Αναούτογλου, παιδιά, με τον Γρηγόρη Αναούτογλου αυτή τη
2: στιγμή. Έλα, καλημέρα, καλημέρα, καλή Παρασκευή.
0: Καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα,
0: τι γίνεται,
2: καλημέρα, καλά.
0: Όλα καλά,
2: εδώ είμαστε στον δρόμο, φτάνουμε σε λίγο, φτάνουμε κοντά στη Νέα Φιλαδέλφεια. 16,5 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο. Άρα σημαίνει ότι θα φτάσει μέχρι 24-25. Θα είναι πολύ ζεστή η μέρα σήμερα Παρασκευή. Θα μάθουμε και τα νέα για το Σαββατοκύριακο. Αν έχουμε κάποιες αλλαγές, 8 παρα 10 μεσάκι Αρναούτογλου, που κατά 90% πέφτει μέσα στις μετεωγνώσεις του. Αυτά. Να πούμε συγχαρητήρια στην Κύπρο για χθες. Έτσι εντάχει, μέχρι να σας δω από κοντά.
0: Όχι, δεν είδα τίποτα. Ακουγόταν, υπήρχε μεγάλη έντονη φημολογία ότι δεν θα περάσει η Κύπρος. Δηλαδή στα προγνωστικά ήταν σχεδόν οριακά εκτός. Αλλά η Buxton το έκανε το θαύμα της.
2: Μια χαρά ήταν η κοπέλα, είχε λίγο άγχος η αλήθεια ήταν. Αλλά ήταν μια κουκλάρα και εκεί μετά όλα τα κορίτσια ήταν πολύ ωραία.
0: Τι κούκλα είναι αυτή,
2: και ειδικά στο τέλος πρέπει να ήταν και πολύ ωραίο αυτό που γελάσανε, που κάνανε σαν να χαρήκαν όλες μαζί, το διασκεδάσανε και αυτό. Για μένα δεν ξέρω πάντως, τα τερματισμός κλήσης δεν είναι δυνατόν.
0: Όχι, ακούμε παιδί.
2: Συγγνώμη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ίσως είναι για μένα προσωπικά, πάντα μιλάω, η χειρότερη Eurovision που έχω δει τα τελευταία χρόνια που κάθομαι και βλέπω. Από τα τραγούδια εννοώ. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, εκείνο το, όλα μου φαίνονται εμένα λίγο ίδια, όλα μου φαίνονται, δεν υπάρχει καμιά ιδιαίτερη υπερβολή, δεν έχουμε ρίξει το βάρος σε κανένα.
3: Που πάρεσε δεν πέρασε.
2: Δεν ξέρω, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, βάλτε στο λίγο το τραγούδι, ήταν πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι.
4: Δεν άκουσα
3: τίποτα. Σουίτσερλαντ.
2: Τη Σουίτσερλαντ, της Ελβετίας.
4: Ελβετίας
2: είναι αυτή η κοπέλα. Όχι, δεν είναι της Ελβετίας, είναι με τα γυαλιά. Ωραία ήτανε. Και η Βανίλα Νίντζα. Βάλε λίγο Βανίλα Νίντζα μέχρι να δούμε για την άλλη.
3: Βερόνικα Πουσάρο.
4: Αποφασίστε, τι είναι αυτό που μου λέτε, Βερόνικα Πουσάρο, Νίντζα, Μπρους Λί, τι θέλετε.
2: Θέλουμε Βανίλα Νίντζα, Εστονία, Βανίλα Νίντζα να βάλεις, που δεν πέρασε και αυτό μου πεινάνε, γιατί είμαι πυροϊπνός, την Τρίτη. Βανίλα Νίντζα λέγεται το συγκρότημα.
4: Εντάξει. Cool vibes λέγεται το τραγούδι. Cool vibes.
2: Ωραία. Αυτό το τραγούδι βάλτε τώρα, ήταν πάρα πολύ ωραία, δεν πέρασε αυτό. Μετά μόλις φτάσουμε στο δικό σου. Αυτό που θέλω να πω είναι λοιπόν, δεν υπάρχει, ρε φίλε, κάποια ιδιαίτερη. Δηλαδή είναι μόνο Ακύλας.
3: Λοιπόν, πώς γίνεται να ζητάς το δικό μου και μετά λες το δικό σου και μετά.
2: Για να δεις πόσο αξία έχει το δικό σου μόλις το βάλεις μετά.
3: Όχι, εγώ δεν λέμε κάτι σε κάποιο παιδάκι. Το κάνουμε.
2: Παναγίδε, μιλάς.
0: Τι να πω, μωρέ Γρηγόρη, τι να πω κι εγώ, ξέρω.
3: Αν μπορέσει, θα βάλει με το δικό σου και μετά το γυρνάει πάλι.
0: Τώρα έχει δίκιο, θα βάλει το κορίτσι. Μαλά, και μόνο που σου ζήτησε η γυναίκα σου να ένα τραγούδι, εσύ λες όχι, θα βάλουμε αυτό που θέλω εγώ.
2: Ρε, άκου τώρα αυτό γιατί ήταν τη Τρίτη, γιατί τη διδάσκει ήταν τη Πέμπτη, θες.
0: Άκου τώρα τι βρήκε να πήγε να δικαιολογηθεί, ρε. Βάλε ρε, βάλε τη σκουμπάρα.
4: Τι να βάλω, δεν ξέρω τι είναι αυτά που μου λέει.
0: Κουμπαρούλα μου, ποιο τραγούδι θέλει.
2: Δεν θα προλάβει να τα ακούσει. Βάλτε πρώτα να τα ακούσεις, φτάνουμε. Το μισό ήταν στον δρόμο, μέσα στο σανσέρ. Βανίλα Νίντζα, βάλτε τώρα, βάλτε. Εστονία, βάλτε. Δεν ξέρω αν πέρασε.
4: Τι βιολιά μου βάλεις να ακούσω τώρα.
2: Ρε, βάλε,
0: σου άρεσε αυτό, παιδί μου.

0: ρε, δεν είναι αυτό. Όπα, Νίκο, Νίκο.
1: Τι όπα.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Και
0: ό,τι να είναι. Δεν είναι αυτό.
1: Ρε. Και αφού το βλέπω δεν, τώρα. Τι. Α, πριν 9 τι, χρόνια τι, είναι αυτό.
0: Άσε μας ρε Νίκο, θα μας τρελάνεις να πούμε πριν 9 χρόνια. Ό,τι να είναι να
2: έχεις
0: πούμε.
2: Έχεις δίκιο, είναι πριν 9 χρόνια.
3: Είπα και εγώ, τι πατάτα, είναι... πώς θα του πω ότι είναι πατάτα αυτό που του αρέσει. Ψαχνόμουν τόση ώρα.
0: Είχανε ξαναπάει, περίμενε ρε Νάνση, περίμενε. Είμαι ο καλός μόνο οδηγός, δηλαδή, περίμενε ένα λεπτό. Βανίλα, είχανε πάει ξανά πριν 9 χρόνια.
2: Α, γι' αυτό, α, είναι πριν 2 μέρες, είναι το too epic to be true.
0: Αυτό ρε φίλε,
2: αυτό
0: τώρα
2: μην... Ναι, αυτό είναι.

0: Κατάλαβε πόσο ωραίο τραγουδάκι ήταν. Φαντάζεσαι.
1: Καταπληκτικό.
0: Καταρχά δεν ακούτε μουσική εδώ πέρα μέσα. Τα έχετε στα χαμηλά.
2: Ωραία για ακουστικά.
0: Ναι,
2: ακουστικά.
0: Φορά, και δεν σου άρεσε το τραγούδι αυτό.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου. Γι' αυτό δεν πέρασε. Λοιπόν. Λοιπόν.
1: Παραγία μου.
0: Το δικό σου γι' αυτό δεν το βάλαμε να το βάλουμε να το ακούσει τώρα. Γιατί θα ακούγε αυτό. Φέρε λίγο να πούμε το σαν σήμερα καταρχά λίγο να τελειώνουμε. Να πούμε μια καλημέρα, ξέχασα και τι αναφορέ εγώ. Να πούμε μια καλημέρα και στο Οπερά έτσι πρωί-πρωί. Για εσά που είσαστε στον δρόμο, γιατί είδα κάποιοι που ψάχνατε για να βρείτε καφεδάκι, σταματήστε εκεί, Ερυθρού Βενιζέλου 150 στην Νέα Ιωνία. Κάντε μια στάση, πιείτε το καφεδάκι σα, φάτε το πρωινό σα. Είναι το Όπερα που έχει πάρει τα βραβεία, έφτασε στη θέση νούμερο 1 με την αξία του 3 ολόκληρα χρόνια να προσπαθεί να κάνει τα ωραιότερα γλυκά. Ξαναλέω ότι μπορείτε να βρείτε και αλλού πολύ γλυκά σε όλη την Ελλάδα, αλλά αυτή η μαγεία που έχει κάνει το Όπερα πρέπει να την καταλάβετε όταν θα πάτε από κοντά για να του γνωρίσετε. Παγωτά έχουν μπει βέβαια τώρα πλέον στο μικροσκόπιο ουσιαστικά του ζαχαροπλαστείου, γιατί έχουν ρίξει όλο το βάρος σε αυτές τις απίθανες γεύσεις που θα ξετρελαθείτε. Καλημέρα σε όλους σας, 6936-10-10-22. Γράψτε Όπερα και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση της τούρτας έτσι πρωί-πρωί. Τα έχει πει όλα αυτά, ποιος που γιορτάζει γι' αυτά.
1: Τίποτα απολύτως δεν έχω πει.
0: Στον Παχώμιο, στον Αχίλιο, στον Αχιλία, την καλή.
2: Αφού μιλάγατε μαζί τόση ώρα.
0: Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, μάλιστα. Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδη σκλήρυνση. Και πάμε για το σαν σήμερα, είναι 15 του μηνός.
3: Τι ώρα θα βάλει το τραγούδι.
0: Μετά το σαν σήμερα.
3: Όταν λες μετά, πότε μετά.
0: Τώρα λες να το πούμε το σαν σήμερα.
3: Παιδιά, αυτή είναι η ζωή μου όλη. Θα βάλουμε το δικό σου. Α, τελικά όμως θα βάλουμε το δικό μου. Και το δικό σου θα πει μετά. Και το μετά αυτό δεν έρχεται ποτέ.
0: Άκου τώρα για να καταλάβεις. Επειδή δεν σε βάλω το δικό μου.
1: Ναι.
0: Για να ακούσει το δικό της. Γιατί αν βάζαμε το δικό της, δεν θα το άκουγα.
3: Τρομερή λογική. Γιατί δεν το άκουγα.
0: Γιατί ερχόμαστε και
3: μα γιατί δική σου την πατάτα την άκουγα.
0: Πού την άκουγε, από πού.
3: Από το κινητό μου. Το είχε ανοιχτό
0: καλούδι.
3: Εγώ το ξέρω να το ακούσω.
0: Ναι, λέω να σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Πάμε να σου κάνουμε και καλό και απάνω βρισκόμαστε και εκτεθειμένοι.
3: Έλα, όλη μου ζωή.
4: Σα παρακαλώ πολύ. Πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σαν σήμερα το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θερικτό Αβέροφ, έτσι, όπως το λέγανε αυτοί οι ναύτες που δουλεύανε πάνω στο θερικτό Αβέροφ, Μπαρμπαγιώργη. Και επίσης ήταν το τυχερό πλοίο, νομίζω, γιατί έχει αντέξει από πάρα πολλά πράγματα. Το θερικτό Αβέροφ είναι μια μεγάλη ιστορία για την Ελλάδα. Πριν όμως 6 χρόνια, το 1905, και να πω μια καλημέρα στα παιδιά εκεί στο Las Vegas, αφού ιδρύεται το Las Vegas. Να είναι καλά όλα τα παιδιά εκεί.
1: Το καζίνο.
3: Με μεγάλη χαρά έχουμε. Για σήμερα θα το γιορτάσουμε. Με μεγάλη χαρά.
2: Ξέρουμε κανένα παιδί και έχουμε κανένα κονέ.
3: Όλα τα παιδιά.
0: Εννοείται.
3: Όλα
0: ξέρουμε τα πολλά παιδιά κάτι. 1928 κάνει το ντεμπούτο του ο Μίκι Μάους στο διάσημο ποντίκι της Disney. Ενώ, ορίστε, το 1940,
1: τι έγινε,
0: σαν σήμερα, ιδρύεται, θα το κάνει τη διαφήμιση, δεν πειράζει, γιατί δεν. Τα McDonald's. McDonald's, πού είσαστε να κάνετε σήμερα ένα ωραίο πάρτι. McDonald's, πού είσαστε να κάνετε έτσι ένα ωραίο δώρο στον κόσμο που σήμερα...
1: Κάτι κάνουνε σήμερα, να ξέρεις, με άλλο ραδιόφωνο.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλήθεια.
2: Yeah, yeah.
1: Με όλες τις εκπομπές άλλου ραδιόφωνο.
2: Όλες όμως.
0: Όλες, Εντάξει, το δέχομαι, το σέβομαι. Είναι μια επιλογή του. Αλλά τουλάχιστον κάνουν κάτι.
1: Άμα δεν θέλετε να είστε με του πρώτου.
0: Άρα παίρνω πίσω ότι είπα οι άνθρωποι. Άρα ζητάω συγγνώμη.
1: Και κάνουν για ένα πολύ ωραίο event.
0: Μπράβο του. Αυτό ναι, γιατί πρέπει να γιορτάζουν.
3: Πες μας τι event κάνουν.
1: Νομίζω live radio όλε οι εκπομπέ από εκεί με δώρα. Με εκπλήξη με τέτοια, ναι.
0: Και πήγαν αλλού, Πήγαν από εκεί.
1: Άμα δεν θέλετε να είστε με του πρώτου, δεν φταίμε εμεί.
0: Δεν φταίμε εμεί.
3: Για μην αρχίζετε τώρα τι λογέ είναι.
0: Όχι, όχι, όχι, θα πάω στα γκούτι εγώ σήμερα. Συνεχίζω. Συνεχίζω, Καλιφόρνια, αυτό όχι, γιατί το Ερθόπερ. Γεννήσεις. Α, σαν Μάνο Ξηδού που δεν βλέπω στη ζωή. Ο υπέροχος Μάνο Ξηδού, παραγωγό και συνθέτη, που είχε να κάνει με του. Ήταν κυρίω γνωστό για τη συμμετοχή του στου Pix Lux. Η Μιμή Τενίση έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά. Ο Ανδρέας Λοβέρδος και ο Γιώργος Αμπάνης, φίλε, και ο Γιώργος Αμπάνης. Μάλιστα, χρόνια πολλά σε όλους σας
3: παίγεται γενέθλια.
0: Βέβαια.
3: Θα παίξει σήμερα, σε αφήνω στον επόμενο, χαμός θα γίνει.
0: Αυτό το πρόβλημα της Νάνσης από χθες.
1: Για κάτι ακούσω, κάτι μου κάνει.
0: Δεν πέρασε,
3: παιδιά.
2: Ίδια κατάληξη.
1: Ούτε αυτό. Με τους χαμένους τους ήταν εχθές.
3: Τι ήξερα εγώ, θα περάσει. Έχει το χειμέρα.
2: Έχετε ένστικτο πάντως,
3: Εμένα μου παιδιά. Αλήθεια σας λέω.
0: Εντάξει.
3: Πάρ' το δυνατά.
0: Ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο.
1: Σιακό.
2: Δεν πέρασε.
0: Μα δεν πέρασε, δεν καταλαβαίνω.
3: Δεν με αφήνετε να το ακούσω.
0: Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται σε αυτή την Eurovision, πραγματικά.

0: ωραίο τραγούδι για να κάνει σεξ αυτό,
1: παιδιά. Τι λέτε τώρα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή εκεί στην Eurovision δεν ξέρουν από μουσική.
0: Είναι 50 αποχρώσεις του γκρι αυτή η μουσική.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Αλήθεια, δεν σα αρέσει καλούδι.
2: Εντάξει. Πιο ωραίο από το προηγούμενο.
3: Εντάξει, ήταν φανταστική
1: και παιδιά, συγγνώμη που το πω.
3: Η σκηνοθεσία ήταν φανταστική.
1: Εγώ έπαθα σοκ με αυτή την κοπέλα, με αυτό το τραγούδι. Κανονικό τραγούδι πρώτα απ' όλα, δεν ήταν Eurovision.

0: Αν μας άρεσαν εμάς δεν περάσανε, δεν πειράζει,
1: εγώ κάποιο το βράδυ.
2: Πέρασε η Μπούξτον.
1: Η Βερόνικα, εν πάση περιπτώσει, το είχε στη Λάρα. Ήταν, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω εσάς πώς σας φάνηκε τώρα που τα
2: ακούτε. Λες να την κατέμοιαζα εγώ που πήγα στην Ελβετία φέτος.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, πάμε για τα νέα της ημέρας, ρε φίλε. Πάμε για τα νέα της ημέρας.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Αυτό είναι το πρώτο νέο που είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και δεν θέλω να το πω γιατί θα μας χαλάσει όλη τη μέρα. Βαρισίμαντη ομιλία Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Επανένωση είναι το τάμα που ενώνει Κύπρο και Ελλάδα. Βρισκόνται οι σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας στο καλύτερο της σημείο, είπε ο πρόεδρος της Κύπρου. Άδωνης Γεωργιάδης για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μας απούκωσε 1,2 εκατομμύρια ευρώ και μας κουράει το δάχτυλο. Πέρασε τη δεκαετία των μνημονίων ζάχαρη. Μας απούκωσε. Αυστηρό μήνυμα δέντια για το ουκρανικό ντρόν. Μας οφείλονται σαφείς εξηγήσεις. Έδεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αλλά βλέπω ότι οι άλλοι δεν απαντάνε καθόλου. Αρχίζει να μου μετσατίζει λίγο εκεί πέρα ο τύπος, γιατί του φερθήκαμε υπέροχα.
2: Νομίζω ότι γι' αυτό και ο Δένδια τώρα έχει αρχίσει και βγαίνει.
0: Όχι μόνο αυτό. Περιμένουμε μια απάντηση. Τι έγινε.
2: Θεωρώ το Δένδια εξαιρετικό.
0: Εξαιρετικό.
2: Ανεξαρτήτω κόμματο και χρώματο.
0: Ναι, ναι, όχι. Είναι πολύ ωραίο. Ο τύπος είναι. Γιατί τι σημαίνει έχει το κόμμα, γιατί δεν είναι εξαιρετικοί οι άνθρωποι από όλα αυτά.
2: Θέλω να πω ότι δεν θέλω να ταχθώ. Σαν προσωπικότητα.
0: Έχει ταχθεί ήδη ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Δεν χρειάζεται να ταχθεί.
2: Κάνει λάθο.
0: Δεν έχει ταχθεί.
2: Ήμουν κάποτε.
0: Το δέχομαι αυτό που λέει. Το δέχομαι δικαίωμα. Έχει να αλλάξει ένα πάση στιγμή.
2: Εννοείται.
0: Εννοείται. Τι, αυτά που κοροϊδεύαμε παλιά τα κολλημένα. Συμφωνώ. Ορίστε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά θέλω να πω ότι σε πάρα πολλά κόμματα έχει συγκλονιστικού τύπου που λε ότι. Αν μάζευε από όλα τα κόμματα.
2: Έτσι. Έναν, δύο, τρεις.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ο κύριος Δένδιας τον θεωρώ πολύ άξιο πολιτικό.
0: Αν μάζευε τον πιάκανε best of από τη Βουλή, θα βγάζε πολύ ωραίο κόμμα. Αυτό είναι αλήθεια. Συνεχίζουμε απάτη άνω των 260.000 ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΗ. Χιλιάδες πλαστά παραπεμπτικά και δίθεν συνεδρίες από φυσικοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικούς. Πού Ελλάδα και Ισπανία πλέον ευνοημένοι προορισμοί από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.
2: Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, δεν έχουμε κόσμο και μπορούν για τελευταία στιγμή να μας επιλέξουν, ναι. Γιατί εγώ έτσι αυτό το συνειρμό έκανα.
0: Συνεχίζω με δύο τελευταία νέα. Ακύλας γεννήθηκε σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα ως queer αγόρι, βίωσα bullying, αλλά ποτέ δεν τα παράτησα. Και τελευταίο νέο, φρίκη στην Ελβετία, διευθυντής καρδιολογικής κλινικής ευθύνεται για θανάτους 70 ασθενών, τους έβαζε ελαττωματικό εμφύτευμα από δική του εταιρεία.
2: Άκου. Σου λέει θα βάζω τα δικά μου ακόμα για να είναι ελαττωματικά.
0: Όχι, θέλω όμως να πούμε λίγο αυτό.
2: Έλα.
0: Χωρίς τώρα πάλι να στοχοποιούμε μια χώρα ή οτιδήποτε άλλο.
2: Ναι.
0: Ελβετία. Τάχα δεν να πάω στην Ελβετία
2: αυτό.
0: Ή να πάω τάχα κάπου αλλού. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε καταπληκτικούς γιατρούς, έχουμε καταπληκτικά νοσοκομεία σε πάρα πολλές περιπτώσεις, έτσι. Πέρα το ότι υπάρχουν και τα πολλά προβλήματα, δεν μπορώ τα καταπληκτικά νοσοκομεία να εκθιάσω. Γίνεται και υπάρχει και πολύ πόνος μέσα στα νοσοκομεία που θα έπρεπε να ήταν όλα τέλεια μετά από τόσα χρόνια που πληρώνουν Έλληνες. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι, αφήνουν τα νοσοκομεία γιατί άσε να το πούνε αυτοί που το ζουν καλύτερα. Αλλά γιατρούς.
2: Αλλά έχουμε και νοσοκομεία που έρχονται
0: από
2: το εξωτερικό.
0: Δεν μιλάω για τα ιδιωτικά. Αλλά μιλάω γενικά ότι άσε να το πούνε πάντως γιατρούς, έχουμε συγκλονιστικούς.
2: Πολύ καλούς γιατρούς.
0: Και κάποτε λέγανε, και τώρα λέγει κάποιος θα πάω στην Ελβετία, θα πάω σε έναν καλό γιατρό στην Ελβετία να μου κάνει βάλει καρδιά. Έτσι. Και πήγες και πέτσες πάνω σε αυτόν. Άρα τίποτα πια δεν σου εγγυάται ότι άμα φύγεις από την Ελλάδα θα πας κάπου καλά. Έχουμε καταπληκτικούς γιατρούς. Και πραγματικά απλά πρέπει λίγο να το ψάξεις με την έννοια ότι να σιγουρευτείς ότι όλα πάνε καλά. Γιατί έχουμε μάξει πολλά πράγματα.

0: φέρε πάνω ένα μαύρο ρε Παναγή, που ήταν από χθες.
1: Δεν ξέρω που είναι ο στυλός από χθες εδώ πάνω.
2: Καλά, Γρηγόρη, αλήθεια.
3: Δεν έμεινε όλη μέρα να τον προσέχω.
2: Περνάνε από εδώ πέρα 50 νοματέοι.
4: Γιατί με κοιτά εμένα. Είναι δυνατόν να ξέρω εγώ πού
2: είναι. Καλά, ρε Καλούδη. Ένα στυλό που είχε εδώ πέρα μάνο.
0: Ένα μαύρο στυλό.
2: Ένα μαύρο στυλό.
0: Κακό. Έπρεπε να καταγράφετε τα πάντα. Γιατί κάποτε υπήρξε και κάποια με μακρύ χέρι εδώ μέσα. Που την είχαν πιάσει οι κάμερες.
1: Γρηγόρη, σταμάτα.
4: Τα θυμάσαι τώρα.
0: Αν τα θυμάμαι αυτά, αν τα θυμάμαι αυτά, εδώ πνίγομαι, εδώ. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα γραφτεί αυτό το βιβλίο. Θα ονομάζεται The Black Mamba.
2: The Black Samba. Παιδιά, ένα τσαντάκι.
0: Για να χορεύω, Black Samba. Περίμενε, γιατί έχουμε Fort Design να το πω αυτό το πράγμα. Γιατί ρωτάει
2: πάρα πολύ. Γιατί θέλω να δώσω δώρο στο κορίτσι μου.
0: Παιδιά, λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή. Λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή, ή από την Ρόδο πρώτο Θεό ή από εδώ, θα κάνουμε την κλήρωση των 8.500 ευρώ.
1: Αυτή Ρόδο.
0: Αυτό του υπέροχου καναπέ που κάνει δώρο μαζί με το Coffee Table η Effort Design. Συγκλονιστικό δώρο. Να θυμάστε ότι αυτή η εταιρεία περιμένει ένα ραντεβού δικό σα να πάτε να του πείτε ό,τι έχετε στο μυαλό σα για να φτιάξετε για το σαλόνι, για την κρεβατοκάμαρα, για το σπίτι ή αν έχετε επαγγελματικούς χώρους, θα κάνουν handmade, χειροποίητα και για όλα τα βαλάντια. Μην σας φαίνονται ακριβά ή οτιδήποτε άλλο. Μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Είναι συγκλονιστική, είναι μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που δεν έχει showroom. Να δείτε τίποτα, τα βλέπετε όλα ηλεκτρονικά στον υπολογιστή όπως σας τα φτιάχνουν με το χώρο που τους λέτε. Έρχονται, βλέπουν το χώρο και βάζουν μέσα αυτό που θέλετε. Να δείτε, σας ταιριάζει ή νομίζετε ότι σας ταιριάζει. Αυτή είναι η Effort Design. www.effortdesign.com. Μπείτε να δείτε πράγματα και στο Instagram και 6936-10-10-22 για τον καναπέ των 8.500 ευρώ γράφοντας ονοματεπώνυμο.
2: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή, ένα τσαντάκι περιποίησης αντιλιακής προστασίας Luxurious Sun Care από την Intermet με όλα όσα χρειάζεστε για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο. Αυτό θα σας κάνουμε δώρο. Στέλνετε μήνυμα λοιπόν στο Viber του Σφαίρα 6936-10-10-22 γράφοντας τη λέξη Intermet και το ονοματεπώνυμό σας. Γιατί η Ιντερνετ ό,τι καλύτερο μπορεί και το κάνει κάθε Παρασκευή για μας.
1: Λοιπόν, ξέρεις την Green Cola, όμως αυτό που ίσως δεν ξέρεις είναι ότι πίσω από το ίδιο όνομα κρύβεται μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών. Πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, mocktails, σόδες, mixers και πολλά άλλα. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη ούτε ασπαρτάμι. Μηδέν σου λέω, τίποτα. Σε κανένα από τα αναψυκτικά της και έχει 14 ζωή να έχουν. Γιατί άμα είσαι Green σε όλα, όχι μόνο στην κόλλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Κοιτούσα το τραπεζικό μου λογαριασμό, φίλε.
1: Στα έχω πει, μην τα λάθη.
0: Είναι σαν τη Χαλκιδική.
1: Τι?
0: Δεν έχει.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
6: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
7: 1881
8: 1961
7: 5050
8: 1471
0: Ναι!
8: 1210
2: Μπράβο!
7: 1940
6: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
13: Και του έφρεγγε του τα μπαμπά.
14: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία.
3: Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
15: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
16: Οχ!
15: Ουψ! Ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
18: Έμεινε ένας.
19: Εγώ είμαι!
18: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
19: Νιώθω λίγο περίεργα.
18: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
20: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ

0: 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Είναι ο μάις δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 21 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, 15 του μηνός σήμερα. Φτάσαμε στα μέσα κυριολεκτικά του Μαΐου. Τέλος και η άνοιξη. Καλώς ήρθες, καλοκαίρι σε 15 μέρες, σε 2 εβδομάδες. Μπαίνει τυπικά για το καλοκαίρι. Και μετά από εκεί και πέρα, σώζον εαυτό, σωθείτε. Βρείτε μέρες να περάσετε καλά. Βρείτε μέρες να ξεκουραστείτε. Και πραγματικά μην περιμένετε μόνο τις μέρες των διακοπών. Σε λίγο ξεκινάνε και οι πανελλαδικές εξετάσεις. Και θέλουμε να κάνουμε έτσι ένα αφιέρωμα λίγο στην ψυχολογία των παιδιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και πώς θα πρέπει λίγο να εξηγήσουμε σε αυτά τα παιδιά που μας ακούνε να μην είναι αγχωμένα και να στείλουμε ένα μήνυμα, ένα πολύ μεγάλο μήνυμα, κάτι που κάναμε και στον Αντένα και θα το δείτε τις επόμενες μέρες, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε και από εδώ, από το ραδιόφωνο γενικά, να εξηγήσουμε σε αυτά τα παιδιά που αγχώνονται πάρα πολύ ότι δεν χρειάζεται να αγχώνονται, ότι η ζωή είναι γεμάτη ευκαιρίες και ότι είναι τόσο νέοι στην ηλικία που έχουν να συμβούν απίθανα πράγματα σε αυτή την όμορφη πορεία της ζωής τους. Οπότε μόνο άγχος δεν θέλει.
1: Η ζωή ξεκινάει μετά από εκεί.
0: Ναι,
1: όλες
0: θα τα πούμε,
1: θα
0: τα πούμε.
1: Όμως, είναι μετά από εκεί. Και όχι εκεί.
0: Θα τα πούμε. Τώρα αυτό. Ξέρω μπορεί σε κάποιους να ακούγονται λίγο αυτά και γιατί έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία του. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να σας εξηγήσουμε, παιδιά, τι συμβαίνει για να το καταλάβετε. Κάντε, βάλτε τα δυνατά σας, αλλά.
2: Σκέφτομαι πολλές φορές ότι ρε παιδί μου, εμείς, η δική μας η γενιά, όταν έχανε τις Πανελλήνιες, ήταν σαν να είχανε ένα τρένο.
1: Αυτό είναι.
2: Ενώ τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φτάσει 70 χρονών και ξεκινούν να σπουδάζουν κάτι που πραγματικά ήθελαν. Κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα.
0: Εμένα
2: θέλω να πω ότι αυτή η πίεση σε αυτή την ηλικία δεν οδηγεί πουθενά.
1: Ακριβώς.
2: Δείτε σε πρώτη φάση τι σας αρέσει. Αν δεν τα καταφέρετε, δεν πειράζει. Η ζωή αυτή σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα σε όποια ηλικία και να είστε.
0: Εμένα δεν με ένιωξε καθόλου που έχασα τις Πανελλήνες, παιδιά.
2: Γιατί, δεν είπαν
0: γιατί δεν έδωσα.
2: Αλλά δεν είχες και τη δυνατότητα.
1: Και
2: δεν είχες τη δυνατότητα να δώσεις. Γιατί τότε δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
0: Αλλά θέλω να
2: τώρα
0: πω.
2: Υπάρχουν ανοιχτά πανεπιστήμια.
1: Και
2: υπάρχουν σχολές. Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις. Να ανακαλύψεις τον εαυτό σου πρώτα και μετά να ανακαλύψεις τι θα κάνεις. Δεν έγινε κάτι.
1: Και αυτό που ήθελα να προσθέσω εγώ σε όλα αυτά που λένε τα παιδιά που συμφωνώ απόλυτα είναι ότι επειδή θεωρώ ότι τις περισσότερες φορές η ευθύνη είναι στους γονείς, γιατί εκείνοι λένε κοίταξε να τα καταφέρεις, τι θα γίνεις, θα μείνεις ντουβάρι, δεν θα βρεις δουλειά, δεν θα κάνεις, δεν θα ράνεις.
0: Πω πω μπούρδες αυτά όλα που
1: γίνονται, Γρηγόρη, δεν λέω ψέματα.
0: Τι?
1: Έτσι, τις περισσότερες
0: πώς γίνονται,
1: φορές.
0: Ρε, φίλε, πλάκα κάνει.
1: Εγώ λοιπόν θέλω να σας να πω μόνο αυτό και τίποτα άλλο. Τις μεγαλύτερες αποφάσεις στη ζωή μου τις πήρα χωρίς την έγκριση των γονιών μου και πολλές φορές χωρίς να είναι και σύμφωνοι οι γονείς μου. Βάλτε στόχο, κοιτάξτε εκεί που θέλετε να πάτε και με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα φτάσετε. Αυτό ήθελα να πω.
0: Μα
1: γιατί
0: πούμε,
1: ξέρω ότι επηρεάζουν πολύ οι γονείς.
0: Μπαίνουμε τώρα στον αστερισμό των Πανελληνίων.
2: Και αυτό που λέμε με το στόχο λίγο, ξέρεις, είναι λίγο αγχωτικό γιατί μερικά παιδιά πραγματικά δεν ξέρουν τι να κάνουν.
0: Και καλά κάνουν.
1: Δηλαδή, Νάνση, δεν είναι αυτό.
2: Θέλω
1: εγώ
2: να
1: στη
2: πω,
1: ζωή μου.
0: Άσε ρε Παναγή που 17 χρονών πρέπει να ξέρω τι να κάνω στη ζωή μου.
1: Είδα που θέλω να πάω. Και έφτασα εκεί που ήθελα να πάω.
0: Άσε τώρα.
2: Αλήθεια. Σε ποια ηλικία, Παναγή. Περίμενε, σε ποια ηλικία.
1: Μόλις τελείωσα το σχολείο.
2: Ναι. Ήξερε τι να κάνει.
1: Ναι, ήξερα τι θέλω να κάνω.
2: Εντάξει, με αυτό που σπούδασε δεν έχει καμία σχέση με αυτό που κάνει.
0: Μα συμβαίνει
1: γιατί. Δημόσιε σχέσει, επικοινωνία, αυτό σπούδασα.
0: Μα συμβαίνει και αυτό. Γιατί σου φαίνεται παράξενο.
2: Δεν είναι, είναι το ίδιο,
0: πάγιο.
2: Ρε παιδί μου.
0: Μα συμβαίνει και αυτό.
2: Δεν είναι το ίδιο. Θέλω να πω ότι αυτό που σκεφτόμαστε στα 17, στα 25, στα 22.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
2: Μπορεί να αλλάξει. Οπότε μην εγκλωβίζεστε. Όλα γίνονται πια.
0: Πώς γίνεται στα 15.
2: Είμαστε στην περίοδο που όλα γίνονται.
0: Πώς γίνονται στα 15 να θεωρείς κάποιον μικρό και μετά από λίγες μέρες να του πεις πες μου τώρα ποια δέσμη θα ακολουθήσεις και να βρούμε στη ζωή σου τι θα κάνεις. Μα τώρα δεν ήμουν μικρός, αφού δεν με θεωρείτε ανώριμο ακόμα στην εφηβεία, δεν ξέρω τι κάνω.
1: Δεν ξέρω,
0: πώς
1: γίνεται. Μου, περίμενε δύο λεπτά όμως τώρα να πάμε και στον αντίποδα. Καλός ή κακός, 18 χρονών ξεκινάνε σπουδές. Ωραία.
0: Και
1: σου λένε δες. Τι σου αρέσει, σου αρέσουν τα μαθηματικά, σου αρέσει να γίνεις.
2: Πάρε μια κατεύθυνση.
1: Ναι, να γίνεις φιλόλογος.
0: Ναι.
1: Σου αρέσει κάτι, πρέπει να αποφασίσεις τα
0: τίποτα. Δεν μου αρέσει τίποτα. Όχι, ξέρω
1: ακόμα. Μην
2: κάνεις να πας για δουλειά.
0: Θέλω ακόμα να το ψάξω. Θέλω να το ψάξω.
1: Πηγαίνει για δουλειά.
0: Συμφωνώ. Εννοείται, δεν το σε αυτό.
1: Θες αγόρι μου στα 25 να σπουδάσεις, πηγαίνει να σπουδάσεις.
0: Συμφωνώ, αυτό θέλω να πω. Μην μου επιβάζεις το μαχαίρι στο λαιμό ότι εγώ 18 πρέπει να αποφασίσω. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
2: Όχι, υπάρχουν παιδιά που έχουν αποφασίσει. Έχουν ένα ένστικτο για το τι θέλουν να ακολουθήσουν. Αυτό μπορεί να τους αλλάξει την πορεία, δεν σημαίνει κάτι. Αλλά υπάρχουν παιδιά που δεν ξέρουν. Μπες λοιπόν σε μια διαδικασία δουλειάς και μετά το βρίσκεις. Αλλά και οι γονείς θα πρέπει να σταματήσουν να αγχώνονται σε τέτοιο βαθμό, γιατί δεν ζούμε σε μια άλλη εποχή. Σε αυτή την εποχή όλα γίνονται.
0: Ωραία. Θα τα πούμε κιόλας με τις εξετάσεις. Απλά επειδή νομίζω καταλαβαίνετε και εσύ μεγαλύτερη, συμβαίνουν
2: εγώ
0: διάφορα,
2: θέλω να πω κάτι άλλο,
0: διάφορα
2: εγώ
0: γεγονότα. Εντάξει, εγώ θέλω να πω όμως.
1: Πώς θα πω,
0: μην πείτε εσείς. διάφορα γεγονότα δυσάρεστα, γι' αυτό τα ανοίγουμε αυτά τα θέματα. Ανοίγω το. Πάμε για τους φακέλους. Ένα χιλιάρικο. 1000 euro. Now.
3: Γιατί.
0: Now. Cheese. Cheese.
3: Αυτό είναι ρεβό σου. Κασέρι.
0: Κασέρι. Cheese. 1000 euro cheese. Cheese.
1: Cheese είναι το τυρί όμως.
0: Και το κασέρι, υπάρχει κασέρι στα.
1: Δεν ξέρω, υπάρχει κασέρι στα αγγλικά.
0: Όχι, τι κασέρι. Cheese. Yellow cheese. Yellow cheese. Yellow cheese.
4: Ούτο πούτο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο 211. Πολύ δυνατά. Μέχρι πες τα. Πάμε.
2: Χαμήλωσέ το, δίπλα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα, συνομόρφη παρέα.
0: Γεια σου κύριε, πώς σε λένε κύριε?
6: Είμαι ο Γιάννης από Πάτρα.
0: Α, Γιάννη, τι γίνεται, έχουμε ξαναμιλήσει.
6: Που την έβγαινα Γρηγόρη στο Μπαλαγή.
2: Α, εσύ είσαι που την έβγαινε.
1: Γιατί μου την έβγαινε, ρε παιδιά,
0: για να την πει μετά.
2: Για να το θυμόμαστε σήμερα.
6: Που έδωσε πέρσι χαρμάκι και άρχισα και το συμπαθώ.
1: Α, είδες. Ξέρω εγώ πώς θα παίρνω τον κόσμο με το μέρος μου.
0: Γιάννη, έχει ξαναπέξει.
1: Δημόσιες σχέσεις έχω τελειώσει.
6: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Έχει ξαναπέξει, ε.
6: Πέρσι είχα πάρει χαρμάκι και. Και έχω πάρει για ένα 130 στο Pit The Ball.
0: Α, έχεις πάρει.
1: Έλα, καλά είσαι.
6: Ψιλοπελατάκι.
1: Ψιλό, έχεις ένα χρόνο τώρα, δεν
0: λοιπόν,
1: είσαι.
0: Λοιπόν, ένα χιλιάρικο είναι τώρα. Αν το πάρετε εκεί στην Πάτρα, που στέλνουμε τα φιλιά μας, καλώς. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ τι γίνεται. Έχω 9 φακέλους, από το 0 μέχρι το 8. Η φάκελη είναι κεραυνός, ροζ, στόχος, σουβλάκι, μουστάκι, αγελάδα, λουλούδι, εξωγήινος και με βούλες. Διάλεξε 3, βγάλε άθισμα 7 και κονόματα.
6: Κεραυνός, μουστάκι, εξωγήινος.
1: Κεραυνός, ξέρει τι θέλει, ε.
0: Εξωγήινος και μουστάκι. Μάλιστα. Ανοίγω το μουστάκι και έχει μέσα το 6. Δύσκολο.
1: Άρα πάμε για 1 και για 0. Αρχή,
0: αλλά όχι απίθανη.
1: Αλλά 0 αν πρώτου τέλους μακάρι.
0: Σωστά. Και ανοίγω το ούφο και έχει μέσα το 4.
6: Πήγαμε ψηλά.
0: 6 και 4, 10 και ο κεραυνός το 5, 15. Τα ρίξα και μπροστά στην κάμερα.
6: Το τερματίσαμε.
0: Να είσαι καλά, τερματίσαμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, σε φιλούμε πάρα πολύ.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα, φιλιά. Πάντα καλό Σαββατοκύριακο.
6: Επίσης.

0: Λοιπόν, Παρπαλιά, σήμερα κάνουμε και την κλήρωση. Παναγία, πες το όνομα που κέρδισε ο Πέρα, σε παρακαλώ, ένα να τσιγκλώσει σήμερα Παρασκευή.
1: Είναι ο Πιπηλιός ο Βασίλης.
0: Ο Πιπηλιός?
1: Ναι.
0: Άμα με έκανε μια πιπηλιά ο Βασίλης. Πιπηλιός Βασίλης, Βασίλη μου, κέρδισε την τούρτα. Θα πας το βράδυ με μια τούρτα στο σπίτι. Έχεις να πάρεις φιλιά από όλη την οικογένεια. Λοιπόν, πάμε και για Παρπαλιά, μια δωρεπιταγή, γιατί έρχεται και η Eurovision αύριο. Οπότε δωρεπιταγή 50 ευρώ από τον Παρπαλιά με αυτό το απίθανο κεμπάπ, με αυτά τα απίθανα μαγαζιά ειλικρινά που ουσιαστικά υπάρχουν σε όλη την, σε όλο τον νομό Αττικής. Μπορείτε βέβαια να φάτε καταπληκτικά και είναι αύριο, να σας πω ξανά, αύριο παραγγείλτε από νωρίς. Επειδή θα έχει καμιά 80% τηλεθέαση αύριο και θα κάτσουν καμιά 3-4-5 εκατομμύρια Έλληνες να δουν τη Eurovision, όπως γίνεται πάντα. Μην πάτε να πάρετε 10 η ώρα, πάρτε στις 8 να σας τα φέρουν στις 10. Πάρτε στις 9 να σας τα φέρουν στις 10. Μην πείτε ότι δεν σας το είπα.
1: Και μια και λέει για την παραγγελία. Α, στείλτε μήνυμα στο Viber.
0: 69-36-10-10-22 Παρπαλιάς, να φάτε ωραία κεμπάπ, να πάρετε κι άλλα απέθανα πράγματα. Σας το λέω έτσι από νωρίς, να προμηθευτείτε, να φάτε ωραία και υγιεινά και παραδοσιακά, γιατί αυτός είναι ο Παρπαλιάς στην παράδοση, στην ποιότητα, στην καθαριότητα, έτσι όπως τον είδαμε από κοντά και είναι φανταστικός. 69-36-10-10-22 για τα επόμενα 10 λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση και του Παρπαλιά. Μία-μία τη τελειώνουμε.
1: Μια και λέει, εγώ θα σας πω για Eurovision Vibes, γιατί παντού αυτό υπάρχει και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στίχημαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Δεν μου έχει πει κάτι.
0: Σιωπή. Μη τίποτα. Νέα για τον καιρό.
1: Μίλα με τη σιωπή σου.
3: Με τον Σάκη Αρναούτο.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή, λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών, 15 Μαΐου. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες στην Αττική. Ξεκινώντας φυσικά από τη σημερινή. Σήμερα, λοιπόν, Παρασκευή, προβλέπεται καλός καιρός, ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές συννεφιές αρές κατά βάση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι γενικά από δυτικές διευθύνσεις, πρόσκαιρα στα 5, ίσως πολύ τοπικά και στα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 24 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο Λεκανοπέδιο. Τώρα, το Σάββατο, όπως σας έχω πει και τις προηγούμενες ημέρες, φαίνεται να κυλάμε περισσότερη συννεφιά από το πρωί. Μάλιστα, αυτή η συννεφιά, κυρίως προς το μεσημεράκι, δεν αποκλείεται να αφήσει παροδικά και κάποιες τοπικές βροχές μικρής όμως διάρκειας. Και από το βράδυ ο καιρός θα ξαναβελτιωθεί. Οι άνεμοι δεν φαίνεται να ενισχύονται ιδιαίτερα και η θερμοκρασία εξαιτίας της συννεφιάς θα πέσει λίγο. Δηλαδή, θα τα έχουμε πάνω από 23, το πολύ 24 βαθμούς Κελσίου. Η Κυριακή θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, πολύ δυνατό δυτικό-βορειοδυτικό άνεμο. Πρόσκαιρο όμως προς το μεσημέρι και εξασθένιση από το βράδυ και θερμοκρασία κοντά στους 25 με 26 βαθμούς, ενώ και η Δευτέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια επίσης, βορειοδυτικούς ανέμους αρχικά ενισχυμένους με σταδιακή εξασθένιση και τη θερμοκρασία κοντά στους 25 βαθμούς. Κάποια αλλαγή φαίνεται από την Τρίτη και μετέπειτα, για την οποία όμως θα μιλήσουμε από Δευτέρα και πάλι εδώ όπως κάνουμε κάθε μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.
3: My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
5: Ό,τι να είναι.

0: Σε λίγο θα μας πει και το όνομα που κερδίζει η Μπαρμπαλιά. Και πάμε να κάνουμε και την κλήρωση Βαλμά, κυρίες και κύριοι. Αυτό το απίθανο πραγματικά, το που είναι το ψυγιάκι γεμάτο τυριά. Βαλμάς, αυτό που πραγματικά σας λέω.
1: Αυτό που έχει γίνει περιζήτητο.
0: Που έχει γίνει περιζήτητο και που μακάρι να μπορέσει, αν και θα φτάσει σε όλη την. Πες το όνομα, Παναγή του Μπαρμπαλιά.
2: Τη δωρεπιταγή του Μπαρμπαλιά ή το τραπέζι κερδίζει για σήμερα ο Ανδρέας Καραγκούνης. Το τηλέφωνο
0: του. Όλο άντρε κερδίζουν σήμερα. Τι έγινε.
1: Παιδιά, υπάρχουν μέρες που κερδίζουν μόνο γυναίκες.
0: Ναι, απλά θέλω να πω μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, Βαλμάς, κυρίες και κύριοι, το τυρί που επιτέλους μετά από 60 χρόνια που στη Βόρεια Ελλάδα νούμερο ένα στην καρδιά των βορειοελλαδιτών και πραγματικά αυτό που σας λέω συνεχώς, τη σιγουριά του τυριού από γάλα ελληνικό που τα παιδιά εκεί κάνουν αυτή την προσπάθεια γι' αυτό και, και βγήκαν στην υπόλοιπη Ελλάδα, βγήκαν στην υπόλοιπη Ελλάδα με πολύ μικρή ποσότητα και μακάρι να το βρίσκετε και να παίρνετε. Είναι τη φέτα Βαλμάς, είναι και το κοφινάκι, το 100% μοναδικό χειροποίητο κατσικίσκο τυρί στην Ελλάδα. Αυτή η μαγεία του Βαλμά που φτάνει σε όλη την Ελλάδα, αλλά όχι σε μεγάλες ποσότητες. Και κάποια στιγμή είπα, το λέω και για τους πιο μετά, γιατί ότι θα ανοίξουμε και το φάκελο φέτα που πραγματικά να δούμε τι γίνεται με τη φέτα σε αυτή τη χώρα. Γιατί αυτή η χώρα, η Ελλάδα, δικαιούται να τρώει καλή φέτα. Και το φωνάζω. Φέτα. Από γάλα. Ξέρω τι λέω. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, Βαλμάς και ονοματεπώνυμο. Πραγματικά θα κάνουμε και την κλήρωση τώρα για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά. Στείλτε έτσι εσείς που δεν το έχετε δοκιμάσει, γιατί πραγματικά θα ξετραλαθείτε και θα καταλάβετε για ποιο λόγο στη Βόρεια Ελλάδα γίνεται αυτός ο χαμός με το Βαλμά. Λοιπόν, φύγαμε για παιδικό τραγουδάκι. Για να ακούσουμε σήμερα τι γίνεται με παιδικές φωνούλες, τι θα μας πούνε, ποιο τραγουδί. Καλημέρα! Α, δεν το σηκώσω κι εγώ, μιλάω. Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
0: Πόπο, τι ωραία φωνή!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
0: Πώς σας λένε?
3: Εγώ είμαι η Άννα και εγώ η Αλεξάνδρα.
0: Η Άννα και η Αλεξάνδρα, τι ωραία ονόματα και τα δύο, ρε κορίτσια. Ωραία, Αλεξάνδρα και Άννα. Πόπο, και τα δύο έτσι από βασίλισσες, βασιλιάδες.
2: Καλά, δεν είπε καμιά Άννα βασίλισσα.
0: Τι λες, βασίλισσα Άννα, άσερε που δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει, σου λέω.
0: Καλά, καλά. Λοιπόν, κορίτσια, ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε καταρχάς?
1: Το είπε ο Γρηγόρης.
0: Ποιο τραγούδι υπάρχει?
3: Το χειροβομβίδα.
2: Έχω μια χειροβομβίδα.
0: Να τα ακούσουμε. Κορίτσια, ξέρετε κανένα ανέκδοτο να μας πείτε?
3: Ναι.
0: Ω, τέλεια, είμαστε γεμάτο αυτιά. Σας ακούμε.
3: Λοιπόν, λέει ο μπαμπάς στον τωτό, πήγαινε να πάρει ντομάτες, αλλά μη στρίψεις αριστερά στη μάγισσα. Πάει ο τωτός, τρίβει αριστερά στη μάγισσα και παίρνει οι ντομάτες και τις κλέβει. Και του λέει η μάγισσα, αν δεν μου τους γυρίσεις πίσω, θα σε κάνω να λέει συνέχεια εγώ. Μετά από 5 λεπτά τον κοροϊδεύει ο μπαμπάς στον τωτό. Σου είπα να πάρεις και αγκούρια. Πού είναι τα αγκούρια? Του λέει, έφυγα μπαμπά τώρα. Πάει πάλι ο τωτός, παίρνει τα αγκούρια, τα κραλεύει από τη μάγισσα και του λέει η μάγισσα, αν δεν μου τα επιστρέψεις πίσω, θα σε κάνω να λες συνέχεια με μαχαίρι. Την επόμενη μέρα θέλει ο μπαμπάς στον τωτό να πάρει κοτομπουκές. Πάει ο τωτός, τρίβει αριστερά και τις κλέβει από τη μάγισσα. Και η μάγισσα του λέει, αν δεν μου τη γυρίσει πίσω, σε κάνω συνέχεια να λες γιουπηγιά. Την επόμενη μέρα πάει στο σχολείο και λέει η δασκάλα, ξέρετε που είναι ο καινούριος μας συμμαχτής? Λέει ένας συμμαχτής άσχετος, ναι, πέσανε. Λέει, ποιος σε σκότωσε? Λέει ο τωτός, εγώ. Ρωτάει η κυρία, με τι? Με μαχαίρι. Θα καλέσω την αστυνομία. Γιουπηγιά.
0: Μάλιστα. Πω.
1: Για πες και τα άλλο ένα.
3: Ήταν ο παππούς με τον εγγονότη και μαγειρεύανε σούπα. Λέει ο εγγονός του παππού, να σου πω κάτι παππού. Μου λέει, μόλις φάμε. Τρώνε και λέει ο παππούς τον εγγονότη, θέλεις να μου πεις? Ο εγγονός λέει ότι ήταν μια κατσαρίδα με στη σούπα.
0: Πολύ ωραίο και αυτό. Πάρα πολύ ωραίο, κορίτσια. Το ένα ήταν λίγο έτσι, είχε λίγο αυτό επιθετικό. Δεν μας αρέσουν εμάς αυτά τα με τα κακά πράγματα. Μόνο με καλά θέλουμε να μας λέτε γλυκά, να γελάμε, όπως αυτό με την κατσαρίδα και τη σούπα. Πολύ ωραία, κορίτσια. Λοιπόν, μπράβο σας. Περιμένετε πώς και πώς να έρθει το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι?
3: Έρχεται.
0: Βέβαια, για να πάτε για διακοπές. Δεν μας είπατε από ποιο μέρος μας παίρνετε, από ποια περιοχή?
3: Παίρνουμε από το Χαϊδάρι.
0: Από το
3: Χαϊδάρι. Στο σχολείο.
0: Τέλεια, βέβαια, τέλεια είναι. Ένα λεπτό μετά από τις 8 θα ακούσετε και το τραγουδάκι σας. Τι ωραία. Λοιπόν, κορίτσια, βλέπω μακριά να έρχεται από το Χαϊδάρι η Άννα, η Αλεξάνδρα. μια άλλη ομάδα γεμάτη έτσι με όμορφα ανέκδοτα, έρχεται και ο Τωτός και κάποιος που οδηγεί ένα μικρό κάρο και βρίσκεται πάνω σε ένα άλογο με ένα μάτι κλειστό και ένα ξύλινο πόδι. Ποιος είναι, κοριτσιά?
1: Ναι!
0: Μάλιστα, καπετάνιο!
4: Δεν σας ακούω!
0: Μάλιστα, καπετάνιο!
2: Ποιος είστε, θάλασσα?

0: Τις αγγίνες θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται, παρακαλώ, και με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Τι λέει?
2: Έχει κίνηση.
1: Traffic! Traffic! Ναι, σήμερα γενικότερα είναι μια άσχημη μέρα από πλευράς κίνηση. Γιατί είναι κατακόκκινη η εθνική οδό Αθηνολαμίας από πολύ ψηλά πάνω. Να μην σας πω από πριν τη Λυκόβρηση μέχρι και πολύ χαμηλά κάτω μετά το Εγάλαιο. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης, Παγκράτη, Ζωγράφου, Κολονάκια, όλα αυτά γίνεται ένας χαμός. Στο κέντρο του Πειραιά επίσης έχει συμφόρηση. Στη Λεωφόρο Κηφισίας κατακόκκινη. Τι άλλο να σας πω. Η Λεωφόρος Αθηνών είναι έτσι σε ένα πολύ μικρό σημείο σήμερα, οπότε μπορείτε έτσι να περάσετε από εκεί. Και κάτω στον Άλυμο, στην Ποσειδόνος, και εκεί θα βρείτε έτσι μια μικρή συμφόρηση. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά μην τα λέμε συνέχεια. Εσείς πρωινό σφαίρα συντονίζεστε και όλα θα πάνε καλά.
0: Και θέλω να πω κάτι για αυτά τα που iPhone, ντροπή τους.
1: Ναι, τι έγινε?
0: Ντροπή τους,
1: τι
0: έγινε? Τόσα λεφτά.
1: Τι, Γρηγόρη?
0: Ψέματα λένε.
1: Τι είπανε?
0: Όλα τα iPhone λένε ψέματα.
1: Τι, ρε παιδάκι μου?
0: Γιατί, φίλε, το έβαλα σε λειτουργία πτήσης.
1: Ναι.
3: Και δεν πέταξε.
0: Το πέταξε από τον τρίτο όροφο.
1: Ναι, και έσπασε. Ψέματα.
0: Ψεύτες.
3: Εγώ νομίζω ότι θα έλεγε ότι θέλει να πετάξει. My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2. Ό,τι να είναι.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και το καλάθι του Ανδριόπουλου. Α, Βαλμά, έδωσε κανένα κλήρωση.
1: Όχι, να το ανακοινώσω.
0: Βέβαια, δώσε
1: κλήρωση. Μερμύρη Κατερίνα, το τηλέφωνο τη τελειώνει σε 300. Μερμύρη Κατερίνα. Το τηλέφωνο τη τελειώνει σε 362.
0: Πάμε λοιπόν και το ψυγιάκι εκεί πέρα, παιδιά, και ματωτηριά. Μπράβο, ρε Κατερίνα, θα δει και θα καταλάβει για το Βαλμά, δεν έχει φάει ήδη τη μαγεία, γιατί φέτα μιλάμε και για όλα αυτά που σα λέω. Λοιπόν, πάμε και για Ανδριόπουλο, παρακαλώ. Ανδριόπουλο, καλάθι γεμάτο κρέατα. Είναι ο Ανδριόπουλο, τον αγαπάτε πάρα πολύ. Είναι τα 7 καταστήματα που υπάρχουν σε όλο το νομό Αττικής, που ειλικρινά το έχω ξαναπεί ότι θα βραβευτεί και από τη δικιά μας την εκπομπή για αυτό το καλό που κάνει κάθε μέρα και στέλνει κρέατα σε μια οικογένεια και βοηθάει στον οικονομικό προϋπολογισμό. Να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι τα πάντα και να βρείτε και την κάρτα επιβράβευσης που τι κάνει, που κερδίζετε πάρα πολλά σε κάθε φορά που πάτε να αγοράσετε από τα καταστήματα Ανδριόπουλος. Μπράβο του, στέλνετε συνεχώς ευχές και μας στέλνει και συνεχώς μηνύματα όταν παίρνετε τα κρέατα για αυτή την οικογένεια, την συγκλονιστική που κάνει τόσο καλό σε όλους τους Έλληνες με αυτό που κάνει και την ευχαριστούμε. 6936 10 10 22, Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
2: Λοιπόν, έρχεται το καλοκαίρι, ο καιρός έχει ήδη αρχίσει να ζεσταίνεται πολύ. Ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο, δεν έχεις άγχος ούτε για βαλίτσες, τις βάζεις μέσα, τις φορτώνεις, ούτε για αεροδρόμια. Πηγαίνεις ένα road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις και είσαι έτοιμος να τα δεις όλα. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο, ηγουμενή τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα τις διακοπές σου στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή και... νομίζω σήμερα, Παναγή.
1: Ναι, σήμερα.
2: Έχει την κλήρωση. Αλλά εσύ μπορείς να στείλεις ακόμα μήνυμα.
1: Για λίγο ακόμα.
2: Μετεπιστροφής λοιπόν, δύο άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο από Venturis Ferries. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 και γράφεις Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου.
1: Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκύριακο και το πρωινό του Σαββατοκύριακου θέλει κάτι πιο απαλό και έτσι θα έλεγα απολαυστικό. Γι' αυτό θα κολλήσετε με το νέο Λουμίδι Παπαγάλο Εκαστό με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Μυρίζει όλο το σπίτι, παιδιά. Πλούσιο άρωμα από ισορροπημένη γεύση. Μικρές απολαύσεις που κάνουν τη μέρα πολύ πιο γλυκιά και δεν έχει ζάχαρη, είναι απλά καφέ. Καφές με άρωμα και κάπως έτσι ξεκινά όμορφα και χαλαρά το Σαββατοκύριακό σου. Λοιπόν, και σήμερα ένας τυχερός θα κερδίσει, δύο τυχεροί μάλλον, όχι ένας γιατί είναι και κυμπάριδες, θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Τώρα στέλνεις μήνυμα 6-9, όχι συγγνώμη, στο
2: καλύτερα
1: λέω, στο 19-6-19 γράφει σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, μην διατέλει χρεώσει 0,34 ευρώ ανά SMS.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Χρόνια πολλά, Γιώργο!
2: Παρέα με τη φωνή του Γιώργου Σαμπάνη, που σήμερα έχει γενέθλια. Να τα εκατοστήσεις, Γιώργο μας.
0: Συγγνώμη σε κάποιους άλλους που μπήκα κατά λάθος στο live τους.
2: Αυτή τη στιγμή μπήκε στο σωστό όμως, λέει ο Νίκος ο Καλούδης, Νάνης Αντωνίου, στο TikTok. Εκεί είμαστε, εκεί θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Δυναμώστε το, πάμε να τα σπάσουμε. Ήταν πάντοτε γραφτό. Καλημέρα που κι αν είστε στο δρόμο, που σίγουρα είστε στο δρόμο γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση. Στο σπίτι, στη δουλειά, φτάσατε ήδη. Σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Γλυκό φιλί στη φιλίτσα μου εκεί στην Πάτρα. Τι κι αν γλίτωσα από την πρώτη σφαίρα. Με ρωτάτε για το γυλαίκο αυτό που φοράω σήμερα. Σας τα έχω πει. Five fashion. Five fashion.gr.

0: το χρώμα το καφέ, παιδιά, το καφέ. Νομίζω ότι έχει γίνει, δεν είναι ακριβώς καφέ, αλλά αυτό το που καφοφέρνει.
1: Καφέ είναι, είναι. Τι καφοφέρνει.
0: Είναι καφέ ακριβώς. Είναι καφέ. Γρήγορα είναι καφέ.
1: Ποιο. Αυτό. Τι έχω χρωματοψιά εγώ.
0: Δεν ξέρω. Αυτό το καφέ είναι το καινούριο μαύρο, παιδιά, αν το ξέρετε. Λοιπόν, ξεκινάω με τους κρυούς. Μην επιτρέψετε σε τρίτους να σας αποπροσανατολίσουν από τους βασικούς σας στόχους. Προσπαθήστε να γίνετε πιο ευχάριστοι και πιο ελκυστικοί για να κερδίσετε τον άνθρωπο που θα επιλέξετε να έχετε για σύντροφό σας.

0: καφέ αυτό. Κάπως αλλιώς.
1: Καφέ, το ένα εξεβαμένο και το άλλο καφέ.
0: Ταύρος λοιπόν. Μην βγάζετε συμπεράσματα από κακόβουλα σχόλια κάποιων που επιδιώκουν να τα μάθετε. Θέλουν να μάθουν να μάθετε ότι μιλάνε άσχημα για σας. Για να βρείτε λίγο πρακτικές λύσεις στα εργασιακά σας θέματα, δεν χρειάζεται να είστε ισχυρογνώμονες. Φροντίστε να αντιληφθείτε έγκαιρα τη σημασία που έχουν κάποια πρόσωπα στη ζωή σας. Αν το καταλάβετε, ίσως λειτουργήσετε.

0: Ηράκλειο, στην Παυλίνα. Στη Δέσποινα Αντωνίου, τι είναι ονόματι.
1: Δεν είναι ζωή μας, δεν είναι ζωή μας.
0: Όχι. Όλοι ζωή μας είναι εδώ. Καρδούλες, σας το τελευταίο καιρό δεν μου κάνετε όσο πρέπει.
1: Ναι, παιδιά.
0: Συνεχίζω με διδυμάκια.
1: Ναι.
0: Προτιμήστε να πείτε ευγενικά στους συνεργάτες σας τι είναι εκείνο που σας ενοχλεί. Όσες αξίες δεν σας αντιπροσωπεύουν, βγάλτε τις από τη ζωή σας. Δείτε τις ανάγκες σας και μην ασχολείστε μόνο με τις υποχρεώσεις σας. Έρχεται και μια πανσέληνος στον Ταύρο ή έγινε, δεν ξέρω, κάτι από αυτά. Λείπεις μα για μένα. Και λένε ότι αυτή η πανσέληνος είναι καλή.
1: Υπάρχει καλή και κακή.
0: Ναι, είναι πιο δύσκολη. Εντάξει, δεν θα πω κακή. Ό,τι ζούμε καλό είναι. Μερικές φορές είναι πιο δύσκολο. Μην ρωτάς να μάθεις αν
1: μακριά σου ζω. Γεια σου Αχιλέα. Για
0: καλημέρα και Άγια Νάπα.
1: Κάντε λίγο
0: εκεί, Γρηγόρη, δεν πήγαμε Άγια Νάπα.

0: Ελένη.
1: Ρώτα τα σβησμένα μου φώτα, ποιος μου πήρε τον ήλιο.
2: Είστε έτοιμοι για τους καρκίνους?
0: Περιμένει, ο Νικόλας περιμένει.
1: Λείπεις μάγια.
0: Ο Νίκος, ο Μανώλας.
1: Είσαι εδώ.
2: Α, και ο Μανώλας είναι καρκίνος.
0: Ναι.
2: Και Νίκος και καρκίνος.
1: Όλα έχω.
2: Σαν παιδί μου τον αγαπάω.
1: Από σένα.
0: Ο Νικόλας είναι καρκίνο.
2: Ναι.
0: Α,
2: ο Νικόλας έχει γεννηθεί 30 Ιουνίου, την ίδια μέρα που γεννηθεί και ο Νίκος Οικονομόπουλος.
0: 30 Ιουνίου. Κάνει 1,5 μήνα το. Α, όχι, συγγνώμη, Ταύρος έχουμε τώρα.
2: Ναι. Καρκίνος λοιπόν.
3: Ποιον είναι?
2: Φερθείτε όσο πιο καλοπροαίρετα μπορείτε σε χώρους που δεν γνωρίζετε. Οι ενέργειες που θα κάνετε για να πλησιάσετε κάποια άτομα που σας ενδιαφέρουν δεν θα τα βρίσκουν σύμφωνους, και επειδή θα αντιστέκονται, εσείς θα θυμώνετε. Τώρα τι είναι αυτό με τους θυμούς? Γιατί να θυμώνετε?
1: Κάνεσαι κι εγώ σκορπάω, πόσο σ' αγαπάω, μη ρωτάς.
2: Μη ρωτάς πόσο σ' αγαπάω.
1: Ρώτα τα δυο χέρια σου, ρώτα ποια αγκαλιά μου έχει λείψει και δεν.
0: Όχι, Σκορπιό δεν έχουμε πει ακόμα.

0: πάντως τι. Κοντή είσαι ματιασμένη.
1: Για πες το Παναγίση, συγγνώμη, δεν ακούστηκε.
0: Από ξανθιά κοντή είσαι ματιασμένη.
1: Δεν ξέρει αυτέ τι κοντέ τι
2: κάνει. Είναι ξανθιά κοντή.
0: Δεν ξέρω, εσύ θα μα πει.
2: Ποιο το έγραψε.
0: Τα Κροάτρια.
2: Μια κοντή ξέρω, μια κοντή ξέρω που με έχει βάλει στο μάτι εδώ για κάτι χρόνια. Αλλά μην τη βάλω εγώ μετά. Συνεχίζουμε τα λιοντάρια. Εάν θέλετε τα πράγματα να εξελιχθούν ομαλά, αφήστε στην άκρη νευρωτικές αντιδράσεις. Νιώθετε πως δεν είστε σίγουροι για τα συναισθήματά σας και έτσι μεγαλώνουν όλο είναι οι απαιτήσεις που έχετε από τον σύντροφό

0: περνάω στα παρθενάκια μας. Μην γίνεστε επιθετικοί με τους γύρω σας εξαιτίας των υποχρεώσεων που σας έχουν δημιουργήσει άγχος και κούραση. Η αλήθεια είναι ότι όποιο παρθένο ξέρει αυτή την περίοδο, Μάγδα, γίνεται χαμός, έχει πολύ κούραση. Χειριστείτε τις υποθέσεις σας με διπλωματία και κρατήστε την προσωπική σας ζωή διασφαλισμένη για να μην δώσετε αφορμή για σχόλια. Δεν θέλουμε αφορμή για σχόλια.
1: Γεια σου Φωτεινή, γεια σου Αντιγόνη, γεια σου Άννα.
0: Καλημέρα στην Άννα.

0: σου, Εύα.
1: Περνάω στους ζυγούς. Προσέξτε τον τρόπο που θα χειριστείτε το λόγο και τη συμπεριφορά σας, εάν δεν θέλετε να δυσκολέψετε κι άλλο τα πράγματα. Προσέξτε. Κάντε προσεκτικές και μελετημένες κινήσεις προτού πάρετε αποφάσεις που αφορούν το μέλλον σας. Σήμερα στην Τρίπολη ο Γιάννης ο Καψάλης και αύριο στα Τρίκαλα. Τον έχετε με μια βαλίτσα στο χέρι, γιατί αυτό το πλάσμα όπου και να πάει γίνεται χαμός. Δεν θέλει να δυσαρεστήσει κανέναν. Τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Νωρότερα
2: που τα φτερά που είχα να φορέσω.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

Γιάννη μου. Και συνεχίζουμε, περνάω στους Σκορπιούς. Θα πρέπει να είστε συνεπείς στις υποχρεώσεις που έχετε απέναντι στα οικογενειακά σας πρόσωπα για να μπορέσετε να δείτε τα πράγματα στις πραγματικές τους διαστάσεις. Εάν με τον τρόπο σας δώσετε αφορμή να σας

0: τοξότες. Οι περίεργες διαθέσεις και τα συναισθήματά σας δίνουν μηνύματα που είναι προτιμότερο να τα αγνοήσετε παρά να τους δώσετε σημασία και να καταλήξετε σε εσφαλμένες αποφάσεις που θα δημιουργήσουν παραπάνω προβλήματα και ρήξεις στις σχέσεις σας.
1: Γεια σου Ντίνα, γεια σου.
2: Και αυτά τα μη.
1: Γεια σου Θωμά.

0: και περνάω στον εγώ καιρό.
1: Τι ωραία.
0: Η ανασφάλεια σε ζητήματα καρδιάς δεν θα περνάει απαρατήρητη. Έχεις ανασφάλεια σε ζητήματα καρδιάς.
1: Α, εγώ.
0: Και θα έχει επίπτωση στον συναισθηματικό τομέα, ενώ η ευμετάβλητη ψυχοσύνθεσή σας μπορεί να σας οδηγήσει σε λανθασμένες επιλογές. Αυτά είναι για αυτούς που δεν έχουν δεσμό.
1: Εσύ
0: δεν θέλω να το σκέφτεις αυτό. Πετάει πολύ το μάτι μου το αριστερό. Ποιον θα δω σήμερα? Εγώ δεν θα το δούμε μαζί.
2: Ποτέ το αριστερό.
0: Το κουτσούμπα.
2: Αν πετούσε το δεξί θα βλέπεις το Μητσοτάκη.
0: Μα πετάει για να δεις κάποιον που ξέρεις.
1: Τι ατάκα.

0: συνεχίζουμε τους υδροχώους.
1: Ποιος είναι αυτός, τον θέλω. Άντρα.
0: Το ξέρεις αυτό. Άντρα το λέμε. Είναι μπιπ το όνομά του.
1: Πήγαινε
0: στο τελευταίο τραγούδι έτσι για να γουστάρουμε και να τελειώνουμε. Υδροχώς. Έχετε τα αυτιά και τα μάτια σας ανοιχτά για να μπορέσετε να ξεχωρίσετε πού υπάρχει παρασκήνιο και τι είναι ικανό να σας βλέψει στο μέλλον. Φροντίστε να είστε συνεπείς στις καθημερινές σας υποχρεώσεις για να κάνετε την τύχη σας να χαμογελάσει πάλι. Εμένα αυτό το τραγούδι είναι το αγαπημένο μου, ό,τι και να λέτε. Και κλείνω με τα ψαράκια γιατί θέλω να τα ακούσω. Αποφύγετε τη συναισθηματική φόρτιση και δείξτε σιγουριά και σταθερότητα στη σχέση σας. Το να πιστεύετε ότι ο σύντροφός σας αποκρούει τα συναισθήματά σας είναι λάθος, αλλά η διάθεσή σας δεν σας επιτρέπει.

0: Όλα καλά.
1: Γεια σου, Αργυράκο μου. Ναι, μπράβο, άντρα μου.
2: Το μυαλό μου θα το χάσω.
1: Δεν χρειάζεσαι βοήθεια, είσαι μια χαρά.

0: να πάμε τώρα γρήγορα γρήγορα σε break και ερχόμαστε πολύ σύντομα.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολο στο Βιτάρα σου και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
0: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
0: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
0: Ο μικρός.
8: Τι?
0: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
0: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
0: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμπά.
0: Όχι.
8: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
0: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα?
0: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
0: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το εθνικό τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: εστιατικό catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Σφαίρα 96,6.

0: 96,6.
1: Το Σφαίρα Password είναι 1, 1, 8, 4.

0: Πάμε για δίλημα ζωής, παιδιά. 9 λεπτά πριν από τις 9. Πάμε δίλημα ζωής που μας ήρθε, παρακαλώ, χθες. Παρακαλώ. Σε παρακαλούσα, φίλε, να έχεις λίγο από κάτω να ακούγεται Ακύλας για το συγκεκριμένο, για το φέρτο, ναι.
1: Του Ακύλα είναι το δίλημα?
0: Όχι, δεν είναι το δίλημα του Ακύλα. Το δίλημα είναι, κυρίες και κύριοι, και θα παρακαλούσα λίγο να τα ακούσετε.
1: Παρακαλώ.
0: Μετά, την Τρίτη που πέρασε ο Ακύλας, Τετάρτη πρωί μας ήρθε αυτό το mail. Λέει, παιδιά, καλημέρα. Είσαστε ό,τι καλύτερο σε
2: αυτό
0: ραδιόφωνο. Ο Γιάννης. Και λέει ότι πραγματικά. Εντάξει, τον Γιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σας το λέω επειδή άκουγα και ραδιόφωνο και στην Αμερική και στην Αγγλία.
1: Ωραία.
0: Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν, έχουν κλέψει πάρα πολλά πράγματα από εσάς. Για να μου τα έχουμε πει αυτά στο παρελθόν.
2: Τα
0: ξέρουμε, Γιάννη μου, τα ξέρουμε.
1: Και έννοια σου, και ο Ντούγκας εδώ είναι, θα τους κάνει μήνυση.
0: Και οι κλέφτες φωνάζουν για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Έτσι κάνουν. Τι να κάνουμε τώρα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Να είναι καλά τα πράγματα.
3: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα για το δίλημα. Παιδιά, το δίλημά μου, ενώ στην πραγματικότητα ξεκίνησε από αστείο, έχει αρχίσει και γίνεται σοβαρό. Αν και σας στέλνω μερικές ώρες μετά από τη Eurovision που πέρασε ο Ακύλας, μιλούσα με τη γυναίκα μου και της είπα ότι θέλω να μαζέψω μια παρέα το Σάββατο το βράδυ, που είναι ο τελικός, για να πιούμε μπύρες, να φάμε πίτσες, να γουστάρουμε και να ετοιμάσω πράγματα για την παρέα μου.
1: Να ετοιμάσει εκείνος ή εκείνη?
0: Εκείνη.
2: Αφού
0: εκείνη.
2: Είπε πίτσες και μπύρες, θα τα ετοιμάσει πιτσαρία.
0: Όχι, εντάξει, για πίτσες και να φτιάξουν και πράγματα, θα κάνω κι εγώ ό,τι μπορώ.
1: Μάλιστα.
0: Και η γυναίκα μου λέει, όχι, δεν γουστάρω. Εγώ θέλω να καθίσω στην ηρεμία μου. Είμαστε 2 χρόνια παντρεμένοι. Και αν αρχίσει από τώρα να μου τα κάνει αυτά, όχι, εγώ δεν θέλω.
3: Από τώρα 2 χρόνια είναι, σιγά το από τώρα.
0: Από τώρα 2 χρόνια είναι, αυτό θέλω να πω, ρε φίλε.
3: Λίγο, πολύ είναι.
0: Πολύ είναι.
3: Ναι, γιατί τώρα ξεκινάει και αυτό. Τόσο καιρό δεν έβλεπε Champions League, δεν έβλεπε τέτοια.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν έκατσε άλλη φορά.
1: Νίκο, σταμάτα να είσαι πνευματικό.
0: Δεν έκατσε άλλη φορά, ρε.
2: Σταμάτα. Εκείνη τι θέλει.
0: Το ζήτημα είναι, λέει, ότι.
1: Δεν κάνουμε κόντρα ή κάτι
3: τέτοιο. Δεν του άρεσε η Eurovision.
0: Να σου πω, ρε φίλε, καμιά φορά γίνει επίτηδε πνευματικολογία και μεγάλη συζήτηση.
1: Βλάκας γίνεται.
0: Λοιπόν,
2: πες μας τι θέλει αυτή.
0: Το ζήτημα είναι ότι δεν έγραψε καν και το όνομα της γυναίκας του. Ότι αυτή λέει ότι όχι, μη μου φέρεις, ναι. Θα σκοτωθούμε Σάββατο βράδυ. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Θέλω να κάτσω εγώ να βρω την ηρεμία μου. Δεν θέλω να φέρεις εδώ πέρα όλους. Της λέω, φέρει και εσύ, ρε παιδί μου. Έλα να. Λέει, έχουμε αποξενωθεί σαν ζευγάρι. Δεν κάνουμε τίποτα. Είμασταν
1: επειδή. Έχει δίκιο.
0: Ναι, έχουμε αποξενωθεί.
1: Έχει δίκιο.
0: Δεν βγαίνουμε. Έχουμε χάσει τους φίλους μας γιατί είμαστε συνέχεια από τη δουλειά στο σπίτι.
2: Από
0: τη δουλειά στο σπίτι. Ο Αϊνστάιν. Ποιο θα το λέει, Ρενάντζη? Ο Γιάννης που έγραψε το μήνυμα.
2: Γιατί ο Γιάννης, μπορεί να το λέει αυτό η κοπέλα του.
0: Ποιο το λέει,
2: το όνομα δεν ξέρω.
0: Λοιπόν,
2: γιατί μπορεί να θέλει να του πει, δεν θέλω να φέρεις κάποιον για να κάτσουμε οι δυο μας.
1: Θα τσακωθούμε μεταξύ μας σήμερα. Τι έχετε αποφασίσει?
0: Λοιπόν, το ζήτημα είναι, λέει, ότι εγώ τους έχω καλέσει όλους και εκεί έχει μείνει από Τετάρτη. Εγώ τους κάλεσα όλους, έστειλα μήνυμα πρωί-πρωί και μετά σας έστειλα το mail.
1: Αψήφισε δηλαδή το θέμα.
0: Ναι, εγώ θέλω να περάσω. Θέλω να περάσω ένα ωραίο Σάββατο βράδυ με την παρέα μου. Του είπα, φέρει και εσύ όποιον θέλει. Να περάσουμε ωραία. Τι είναι αυτό το πράγμα έχουμε γίνει σε αυτό το
1: πράγμα? Δεν έχουν παιδί, είναι ελεύθεροι.
0: Δεν μου γράψε τέτοια πράγματα. Τώρα αν έχουν παιδί. Παντρεμένοι σου λέω είναι. Μπορεί να έχουν και παιδί, δεν έγραψε κάτι τέτοιο.
1: Ωραία, και έχουν πλακωθεί τώρα για τους φίλους.
0: Ότι θεωρεί ότι αύριο θα γίνει το κουτρούλιο γάμος, άμα πάνε όλοι εκεί.
2: Και τι μας ρωτάει? Τι μας ρωτάει?
0: Ότι έκανα καλά ή όχι.
1: Ο Κουτρούλης ήταν υπαρκτό πρόσωπο και τι έκανε στο γάμο του?
0: Ναι, είπαμε. Δεν υπαρκτό. Μπες να δεις. Να σου πω.
2: Φοβάται ότι θα φάει παντόφυλλα?
0: Όχι, φοβάται ότι θα σκοτωθούν.
2: Είναι σίγουρο ότι θα σκοτωθούν, αφού τίποτε δεν θέλει αυτή.
0: Εντάξει, αυτό το πράγμα πώς το δεν είναι λίγο.
2: Τι φοβάται, αφού το ξέρει.
0: Παναγή, λοιπόν, εσύ το έκανες.
2: Αφού το επέλεξε.
0: Παναγή, πες ότι εσύ μας έλεγες να μας καλέσεις, ναι. Και έλεγε, Ελένη, με τους φέρεις. Αλλά εσύ το έχεις ανάγκη αυτό.
3: Τι θα έκανες στο τέλος?
1: Θα της έλεγα, οκ, πήγαινε και σε μια φίλη σου, άμα θέλεις, οι φίλοι μου θα έρθουν. Οι φίλοι μου είναι πάνω απ' όλα.
0: Και πάνω από τη γυναίκα σου.
1: Κάτσε, μπρο.
0: Και πάνω από τη γυναίκα σου.
2: Δεν θα λες ψέματα.
0: Ναι. Γελάς, γιατί σε βλάκαζε.
2: Παναγή Τζορτζάτε.
0: Δεν μπορείς να μιλήσεις λίγο σοβαρά.
2: Παναγή Τζορτζάτε. Δεν θα λες ψέματα. Θα πεις την αλήθεια.
0: Τι ζόρι τραβάς τώρα εσύ?
2: Δεν θα το παίζεις κάτι άλλο. Παλιά παντοφλάκια. Έλα.
3: Τι θα έκανες?
0: Παναγή, κατάλαβες, φίλε. Όλους τους έμαθα.
1: Κάτι έλεγα, εντάξει λοιπόν.
0: Όλους τους ζούσαν παντοφλάκες. Άκουσε με όλους τους παντοφλάκες και τώρα.
1: Όσο βλέπουμε Eurovision θα κάνουμε έρωτα. Και δεν θα
0: μπορεί να γίνει βλακία, λε. Μην λέει λίγο σου πάρα μια φορά, ρε φίλε. Ναι.
1: Θα σε πάω.
2: Αυτό μπορεί να το έλεγε.
0: Να σου πω, Παναγίτη. Μην γελάζει, ρε βλάκα, συνέχεια.
2: Αυτό δεν
0: είναι. Ανόητο είσαι.
1: Αστυνομία, γέλιο.
0: Μα τι γελά κάθε φορά που λε κάτι και μην τα γελά.
1: Μου πάρα πολύ ωραία αυτά που λέω.
0: Σου μιλάω σοβαρά τώρα εδώ. Άκουσε με λίγο τώρα.
1: Έλα.
0: Είσαι τόσο χέστης που άμα σου λέει η Ελένη όχι
2: είναι
0: δεν θα το έκανες.
2: Είναι θέμα χέστης ή θέμα σεβασμού.
0: Χέστης. Άσε μας ρε Νάνση, εκεί θα σε σεβαστώ δηλαδή.
3: Άσε ρε Νάνση να πούμε χέστης.
0: Εσύ
3: χέστης.
0: Να σου πω κάτι.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ τώρα, το κάνω εικόνα, σταμάτα.
0: Άντε
1: μέσα στα παντελόνια
0: σου, είναι αηδία με πιάσει, ειλικρινά σου μιλάω. Τόσο χέστης πια με την Ελένη. Αλήθεια.
1: Το παραδέχομαι παιδιά.
0: Αχ, μου δημιουργεί μαλάκα την ειδικότητα.
1: Είμαι χέστης.
2: Εγώ σε μ' αρέσει που σε χέστης.
1: Φοβάμαι.
3: Χέστη.
1: Φοβάμαι.
3: Να μου χαβεί.
2: Εμένα μ' αρέσει που σε χέστης.
1: Έτσι έλεγα μια αγάπη μου, δεν τους θέζω μαλά. Θα τους πάρω να τους ακυρώσω.
3: Τώρα
1: τι να κάνω, Γρηγόρη,
2: συγγνώμη. Δεν θα έλεγα την αλήθεια.
3: Παναγή, πες μια καλή δικαιολογία.
2: Εμένα πάντως, σου πω κάτι.
1: Εσύ είσαι πάνω από όλα.
2: Ο Γρηγόρης το Σάββατο θέλει να καλέσει κόσμο χωρίς να με ρωτήσει.
1: Ναι.
2: Πώς τυχαία ήρθε αυτό το story στην παρέα μας σήμερα.
1: Ναι.
2: Εγώ του είπα, κάνω ό,τι θες, θα φύγω εγώ.
1: Πού θα πάει?
0: Να πάει στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνω.
1: Κανόνισε, σιγατούλη, άστα αυτά.
0: Καλά, καλά, καλά.
1: Γιατί τη σπίτι μου θα έχεις πάλι να κλαις. Άστα αυτά.
2: Γιατί?
0: Πιστεύεις ότι έτσι πλέον θα ξανά κλαις.
1: Πάντως το έχεις κάνει.
0: Το έχω κάνει, okay, αλλά τι σημασία έχει. Τώρα πια δεν θα κλαίγα πάντως, δεν ξέρεις.
2: Τώρα δεν άκλαιγε, τώρα τελείωσε το παραμύθι.
0: Τελείωσε το παραμύθι.
3: Και αλλάζει κουβέντα, τελείωσε.
2: Όταν θα λες κάτι, θα δέχεσαι και την απάντηση αυτών που λες.
0: Σαν και σένα που δεν έκλαιγες καθόλου και μας κορόιδευες, να πούμε, μας έκανες ψηλό γαζί, σ' άρεσε να ταλαιπωρούμαστε από κάτω.
1: Ακούστε τα
0: πολυκατοικία.
2: Εκεί έπρεπε να σε είχα ακόμα από κάτω.
0: Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, παρακαλώ.
2: Εγώ λοιπόν θα βγω το Σάββατο το βράδυ, γιατί του είπα να σου πω κάτι. Εγώ βαριέμαι, δεν θέλω να κάθομαι να μαγειρεύω και τέτοια.
0: Ποιος, και δεν είπα τίποτα να μαγειρέψει, είπα θα μαγειρέψω εγώ. Αλήθεια.
1: Τι θα φτιάξει.
2: Άρα, πού καταλήγουμε. Ποιο θα καθαρίσει και ποιο θα μαγειρέψει.
0: Από εδώ τώρα.
3: Η ιδέα να παραγγείλετε απ' έξω δεν είναι.
0: Θα κάνουν ώρες πολλές. Από το μαγείρεμα πήγαμε στο καθάρισμα. Ρε φίλε, δεν παίζεται και τύψαμε τίποτα σου λέω τώρα.
2: Παιδιά δεν πήγα να παίξει την κάλτσα. Εγώ με τη
1: Φόφη. Α, η Φόφη θα μαγειρέψει λοιπόν.
0: Όχι, και εγώ, εγώ.
1: Α,
0: εγώ θα έτσι
2: να κάνω. Μαγειρέψει σπίτι της η Φόφη.
0: Όχι, και εγώ σπίτι μου και η Φόφη σπίτι μου. Τι εννοείς.
2: Η Φόφη σπίτι μας, γιατί είναι μας.
0: Ναι.
2: Άρα θα μαγειρέψει.
0: Στο σπίτι της, δεν εννοώ και στο σπίτι μας.
2: Η Φόφη που θα μαγειρέψει.
0: Στο σπίτι του μας. Τι σε πειράζει, ρε παιδάκι μου, η Φόφη είναι αδερφή μου. Δεν μπορεί να μαγειρέψει σπίτι μας.
2: Κατάλαβες. Δεν με πειράζει για τη Φόφη. Αλλά ένας άνθρωπος που δεν έχει πιάσει ποτέ να μου φτιάξει ούτε έναν καφέ.
0: Εγώ.
1: Θα μαγειρέψει για όλους τώρα, Νάντζη.
0: Γιατί έχεις φτιάξει εσύ καφέ.
2: Απ'
0: έξω τους παίρνεις, παρακαλώ.
2: Καλό, δεν σου έχω φτιάξει εγώ καπουτσίνο πόσες φορές.
0: Και δεν πεινότανε. Λοιπόν.
2: Ο ψεύτης.
1: Ήθελα να το πω
2: έτσι. Ο ψεύτης. Καλέ, πριν μια εβδομάδα σου φτιάξε ελληνικό και μου πες για στα χέρια σου.
0: Ναι, αυτό το έφτιαξε. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν ήταν καλό ο καφέ. Δεν πεινότανε.
1: Ναι, γιατί δεν είχατε πάρει λουμίδι παπαγάλο έκαστος με γεύση.
2: Μια χαρά του άρεσε και ξετρελάθηκε και πρέπει να ντρέπεσαι.
0: Εγώ.
2: Το γεμιστό που έχει βγει δεν θα το φας.
0: Ποιο γεμιστό.
1: Πάρτο. Έχει μείνει ένα γεμιστό.
0: Αυτό αφού το πρωί το χαιρέτησε και με χαιρέτησε. Είπαμε ραντεβού το μεσημέρι.
3: Τα λέμε. Τα λέμε στις δύο.
0: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ. Είναι ντομάτα. Άκου τώρα εδώ. Χθες έκανε φίλε τις ωραιότερες πατάτες που έχω φάει στη ζωή μου. Σου μιλώ λίγο.
1: Μαζί με τα
0: γεμιστά. Εγώ δεν τρώω πατάτες φούρνου. Δεν μου αρέσουν. Κάνουν πολύ. Ωραιότερες πατάτες φούρνου της ζωής μου. Τις έβαλε μαζί με. Δεν ξέρω τι έκανε. Μέλωσε η πατάτα. Πες να τι έκανες.
2: Θα σου πω εγώ τι θα μελώσει το Σάββατο.
0: Το έχεις ξαναδεί αυτό το πράγμα. Να λες στον άνθρωπο όσο θέλω να φωνάξω στους φίλους μου να δούμε την
2: ενέργεια σου.
0: Δεν γουστάρω, ρε. Θα φύγω. Είναι αυτό απάντηση. Εγώ θα έλεγα όμως έλα.
2: Να μαγειρέψεις και εγώ σου είπα παρήγγειλε απ' έξω και φώναξε ποιον θες.
1: Ναι, αλλά εσύ γιατί θα φύγεις είναι το θέμα.
2: Γιατί δεν θέλω να μαγειρέψω, με χώσει, δεν τα ξέρεις αυτά.
0: Άσε ρε που τα σε χώσω.
2: Φέρε αυτό, φέρε εκείνο, φέρε τα άλλο. Όλη την ώρα κάθεται στην καρέκλα και λέει φέρε από εδώ, φέρε εκείνο. Φέρε τα άλλο. Δεν θέλω.
0: Αν σε βλέπεις είναι πενταχυλατήριο. Μόλι τι φέρε, σου λέει ναι, αγάπη μου τρέχω.
2: Δεν θα ένα φέρε, θα έχω και του φίλου σου. Φέρε.
0: Του φίλου μου, γιατί είναι τη μέρα λόγω τη ημέρα από το φέρτο.
2: Και ο βλάκα θα κάνει το φέρτο.
0: Την ημέρα.
3: Εγώ θα κάνω τώρα, γύλα, ναι.
0: Λοιπόν, παρακαλώ.
2: Το παθές να καλέσεις, κάλεσαι, αλλά να φέρει να παραγγείλουμε.
0: Εντάξει, πήγαινε και στο καλό, ψάχνεις ευκαιρία να σηκωθείς να φύγεις. Άστο τώρα, το ξέρω το παραμύθι, το έχω δει εγώ αυτό. Τα έχω ζήσει αυτά πριν.
2: Δεν πειράζει.
0: Είναι
2: τώρα το ξαναζήσεις.
0: Πώς το λένε, τα προκαταρτικά είναι, το ξέρω αυτό το πράγμα.
3: Τα προεόρτια,
0: μπράβο ρε Νίκο, μπράβο.
3: Τίποτα, το πέρα, εγώ γιατί είμαι φίλος.
0: Λοιπόν, κάτσε να βγάλουμε λίγο και τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα, παρακαλώ, καλημέρα. 2 11 7 0 0 7 9 31, παρακαλώ. Γεια σας, καλημέρα.
1: Εγώ για το Σάββατο δεν έχω κανονίσει τίποτα.
0: Να δεις σπίτι.
1: Να
0: θα είναι και η Νάνση, θα μας εξυπηρετήσει.
2: Την Νάνση, ούτε θα τη δείτε μπροστά σας.
0: Παρακαλώ, μπορώ καλημέρα.
1: Να και τα παιδιά.
0: Ναι, όχι τα παιδιά, όχι. Παρακαλώ. Αν με αγαπάς, όχι χωρίς παιδιά. Πάμε εδώ να καπνίσουμε, να κάνουμε. Τώρα δεν είμαστε για αυτά. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
4: Καλά, εσείς?
3: Μια χαρά. Σας
0: ενοχλούμε
3: την κυρία.
0: Είσαστε από τον πάνω όροφο, σας ενοχλούμε, φωνάζουμε, έχουμε φωνές.
4: Όχι, απλά ήταν ξαφνικό και δεν περίμενα
0: τι θα πιάνω. Θέλετε να πείτε κάτι για το θέμα?
4: Έχει δίκιο η Νάνση. Τώρα τι που να τα λέμε, έχει δίκιο.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ποιο πράγμα έχει δίκιο? Το ότι θέλω να καλέσω τους φίλους μου και ο κύριος Γιάννης και ο Γιάννης θέλει να καλέσει τους φίλους του και έχει δίκιο. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Το Σάββατο, αλήθεια.
1: Το Σάββατο έχω παιδικό πάρτι.
2: Το ξέχασες το Γιάννη?
0: Όχι, γιατί και εγώ θέλω να καλέσω τους φίλους μου.
1: Γιώτα μετά Eurovision.
4: Έχει δίκιο με το φέρτο. Πέρα αυτό, φέρε το.
0: Παιδί μου, πλάκα κάνει, δεν λέω εγώ ποτέ φέρτο. Ειλικρινά.
1: Τι λέει?
0: Ποτέ.
2: Άσε ρε τώρα. Σας είπα
0: κάτι. Σας είπα κάτι. Θα βάλω κάμερα, δεν μου τη δέχεστε μέσα και θα το βλέπατε. Ποτέ δεν θα έλεγα εγώ φέρτο. Όταν είναι όρθια μόνο τη λέω, φέρε σε παρακαλώ κάτι. Ποτέ.
1: Μα μόνοι μα είναι όρθια. Δεν τα βλέπω.
2: Μόνοι μα είναι όρθια.
0: Μόνοι μα κάθεται και δουλεύει στον υπολογιστή στον καναπέ. Μόνοι μα.
2: Α, παραδέχεσαι ότι δουλεύω κιόλα. Γιατί άλλε φορέ μα λε ότι δεν κάνουμε και τίποτα.
1: Πάλι καλά.
0: Τι περισσότερε φορέ δεν κάνει τίποτα. Εντάξει, τώρα ρε Παναγιά, σπαράστε το πρόβλημά μου τώρα. Εγώ πάντα είμαι ο παράξενος, ο κακός, ο έτσι που ζητάω. Άσε ρε Νάνση. Άσε, κάνε το σταυρό σου, βρε, που
2: δεν
0: πέσαμε.
2: Τολμώ να αφήσω...
0: Κάνε το σταυρό σου που πέσαμε στα
2: δεξιά. Το μπουκαλάκι
0: μου
2: με το νερό μου. Δεν τολμώ να το αφήσω μπροστά του. Άντε, γιατί αρχίζει να το πιω το νερό σου. Βαριέται να πάει στο ψυγείο να πάρει νερό.
0: Δεν δίνει το άμα πιει το νερό.
2: Συχαίνομαι να πιει από το μπουκαλάκι μου.
0: Συχαίνεται με μένα.
1: Όταν το γλωσσοφυλά δεν συχαίνεσαι.
2: Συχαίνομαι, δεν θέλω κανένα να πιει από το νερό μου.
1: Τι?
0: Παντού συχαίνεται.
3: Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Λοιπόν, κυρία μου, λέω να σας κλείσω.
0: Δεν
1: σας είδαμε και λαλίστατη.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε το μέρος μου.
1: Άντε, άντε, φυλάκια, φυλάκια. Γεια σας, γεια σας.
2: Βγάλουμε και άλλη γραμμή. Αυτό το θέμα με έχει ερεθίσει. Παρακαλώ.
1: Άκου, μαμά.
3: Παρακαλώ. Ναι, τι?
1: Ναι.
3: Ναι.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
4: Καλά, εσείς?
2: Πώς σας λένε?
3: Τι γίνεται?
4: Where are... για το δίλημα δεν πήρα.
2: Ναι,
3: εσείς.
1: Το δύο πατήστε.
4: Ας μην πω καλύτερα όνομα.
3: Ναι, μην πείτε.
1: Γιατί ποια είστε?
3: Είστε η κοπέλα του Γιάννη.
0: Η κοπέλα του Γιάννη.
4: Η κοπέλα του Γιάννη.
1: Θα είστε το Σάββατο στο Σουαρέ.
2: Σας έχω καλεσμένη και δεν το ξέρω.
4: Ναι, ναι, ναι. Λάσιμο.
1: Έλα.
4: Εγώ από δικιά μου εμπειρία θα έλεγα να βάλει όρια.
1: Ποιος?
4: Κάπως έτσι ξεκινάνε όλα.
1: Ποιος?
4: Ο Γιάννης.
1: Α, ο Γιάννης.
2: Ο Γιάννης.
1: Να βάλει όρια, ναι.
3: Ναι.
4: Ναι, γιατί νομίζω ότι κάπως έτσι ξεκινάνε όλα και περνώντας τα χρόνια σε αποξενώνουνε.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία μου. Αυτά τα όρια δεν έβαλα εγώ από νωρίς. Αυτά τα όρια δεν έβαλα.
2: Αυτά τα όρια δεν έβαλε ο Γρηγόρης, ταυτίστηκε.
0: Ε, βέβαια.
4: Αποκλείεται να το παίρνεις με την Άνση.
0: Αχ, αχ, τι να σας κάνω, αχ, τι να σας κάνω.
2: Γιατί βρήλες, αφήνεις υπονοούμενα για μένα, δεν είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ έξω. Δεν βγαίνεις με τους φίλους σου συνέχεια. Έρχομαι εγώ μαζί σου, ενοχλώ.
0: Βγαίνω εγώ με τους φίλους μου.
2: Ναι.
0: Καθόλου, μια φορά.
2: Με το μεταξύ δεν πηγαίνεις βόλτες για φαγητά?
0: Ρεάσε τώρα.
2: Δεν είσαι όλη μέρα έξω για φαγητά.
0: Μια τρίτη μεσημέρι τρώω με το φίλο μου, τον καημένο, και μία ένα βράδυ που θα πάμε τον καημένο.
1: Είναι καημένο ο μεταξάς.
0: Τι άλλο κάνω, καημένο?
2: Σε ενοχλώ εγώ πουθενά. Σου έχω πει εγώ να μην κάνεις τίποτα.
0: Κάνε το σταυρό σου και μην με πρόσεχε. Άναψε λαμπάδα στην Παναγιά για αυτό που παθαίνει, για αυτό που έχει.
1: Για Παναγιά, στον Άι Γρηγόρη να ανάψει.
0: Εντάξει. Γι' αυτό που παθαίνεις, άλλαξε λαμπάδα. Σας παρακαλώ, κυρία μου, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Σας παρακαλώ. Πνίγομαι, πνίγομαι. Επειδή φωνάζω και κάνω πάντα, εγώ φαίνεται ότι έχω το άδικο.
4: Όχι, όχι, σε αγαπάμε και εσένα πάρα πολύ.
2: Σε αγαπάνε πάρα πολύ.
1: Αλλά,
4: κοίταξε να δει. Και εμένα κάπως έτσι είχε ξεκινήσει η σχέση μου, η οποία έχει κρατήσει 9 χρόνια. Στην αρχή το βρήκα γλυκό, ότι θέλω να μείνουμε οι δυο μας αυτά. Θέλουμε να είμαστε, να έχουμε χρόνο μαζί. Μέχρι που γύρισα μετά από 9 χρόνια και είδα ότι τελικά δεν έχω κανένα γύρω μου. Γιατί? Γιατί δεν ήθελε να υπάρχει κανένα.
1: Ναι, εντάξει, να σας αφήσω, σας πω κάτι, θα σας κλείσω τώρα γιατί είναι 9 και 5 και είναι το πάρτι μας.
0: Μια χαρά τα λέει η ηλικία.
2: Όχι, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε.
0: Η κυρία λέει κάτι πάρα πολύ σωστό που γίνεται σιγά σιγά, αποξενώνεις, αποξενώνεις, αποξενώνεις και μετά Έχει δίκιο η κυρία.
2: Αυτό είναι μεγάλο λάθος.
4: Από οικογένεια, το λάθος είναι σε εμάς που το δεχόμασταν.
2: Βέβαια,
4: εσύ.
2: Βέβαια.
1: Ναι, μιλάτε όμως τώρα λίγο σαν φιλόσοφος.
2: Όχι, μια χαρά τα λέει. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλά ζευγάρια.
0: Δεν δίνετε σημασία του
2: Παναγιώτη. Και πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι είναι πολύ κτητικοί και ζηλιάριδες, σε αποξενώνουν από τους φίλους σου και θέλουν να βγαίνουν μόνο με τους δικούς του φίλους. Αυτό συμβαίνει.
1: Αυτό μου έχει κάνει η Ελένη.
2: Και καλό είναι να το, να το καταλαβαίνουμε και όταν το καταλαβαίνουμε να το αλλάζουμε.
1: Ναι. Εντάξει.
4: Ακριβώς αυτό.
1: Άντε να το λήξουμε.
4: Να καλά.
3: Το λήγουμε, παιδιά.
4: Άντε,
3: σε
4: οπότε να χωρίσουμε.
2: Οπότε να χωρίσουμε.
0: Άντε να χωρίσουμε.
2: Φιλάκια πολλά λοιπόν, και να σας πω, παιδιά, ότι το 2012 στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ και συντηρητικά. 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά και κόλλα, και κόλλα χωρίς καφέινη, και πορτοκαλάδα και λεμονάδα, βυσινάδα, γκαζόζα, grapefruit, ginger lime, όλα Green. Σε κόλλα, γιατί Green δεν είναι μόνο κόλλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες πολλές.
1: Η αλλαγή του καιρού είναι ιδανική αφορμή για ανανέωση ακόμη και στην Καρντερόμπα. Τώρα μπορείς να ανανεώσεις το look σου και παράλληλα να κερδίσεις. Μπες στο MyDay στην ενότητα MyRewards Coupons. Βρες το κουπόνι και πάρε εκτός 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμη εκατοντάδες προσφορές και εκτόσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα. Τι περιμένεις, The MyRewards Coupons.
0: Να πούμε μια καλημέρα και στη Σένεκα. Μην ξεχνάτε γιατί όλη αυτή η ομάδα της Σένεκα, Αθήνα, Καλαμάτα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, που ουσιαστικά τι κάνει, έχει δώσει μια λύση σε ένα πραγματικά υπέροχο θέμα που έχει να κάνει με τις μεταμοσχεύσεις μαλλιών. Και αυτό το λέω γιατί όλοι μας είχαμε θέματα, φοβίες για το τι ακριβώς συμβαίνει. Μας τα έχει λύσει κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό και την ευχαριστώ προσωπικά εγώ τη Σένεκα για αυτό που έχει κάνει και όλα αυτά τα θέματα που ακούγαμε έξω και αυτά τα, συγγνώμη που θα το πω, αυτούς τους δράκους που ακουγόντουσαν, όχι ότι δεν γινόντουσαν, έχουν περάσει πολύ δύσκολα άνθρωποι που έχουν πάει κάπου άσχημα για να κάνουν μεταμόσχευση. Ευτυχώς ήρθε η Σένεκα και έλυσε πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, κάντε μια επίσκεψη στη Σένεκα και θα σας πούν την αλήθεια και αν μπορείτε ή δεν μπορείτε να βάλετε μαλλιά και είναι υπέροχη. Και γιατί θα σας αφήσω λίγο στο πάρτι για να κατεβώ λίγο κάτω γιατί υπάρχει ένα θέμα.
1: Τι θέμα υπάρχει?
0: Πάω να βάλω το ψητό στο φούρνο. Τι θέμα υπάρχει?
2: Ξεκινάει το μαρινάρισμα.
0: Ξεκινάει το μαρινάρισμα για το βράδυ. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στα καταστήματα Μάτι που είναι στην παρέα μας, γιατί σήμερα κάνεις και την κλήρωση τώρα, Παναγή, τώρα, στο επόμενο πεντάλεπτο. Μάτι, που να πούμε ότι υπάρχουν καταστήματα σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά Ηλίου και Οράσος. Αποκλειστικά brands από τα Look, τα Elgio και τα Marabou. Και φυσικά τα Μάτι τα γυαλιά με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ, παρακαλώ. Και σκελετή Οράσος μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Κάντε τώρα, στείλτε για τα επόμενα 5 λεπτά. Γράψτε Μάτι 69-36-10-10-22. Ονοματε πόνιμο και στα 5 λεπτά θα κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά.
1: Πριν φύγεις, Νίκο, ρίξε το τραγούδι μου, σε
2: και
1: παρακαλώ, που με ανεβάζει. Που με ανεβάζει πάρα πολύ.
2: Γελάει πολύ.
1: Λοιπόν, οι μικρές ατυχίες της καθημερινότητας, όπως ένας λεκές από καφέ πάνω στα ρούχα, μπορούν να συμβούν ανα πάσα στιγμή. Ακόμη και μέσα στη βιασύνη, ρε παιδί μου, της ημέρας, σε μια στιγμή απόλαυσης. Για τέτοιες περιπτώσεις, η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One, το μεγαλύτερο που έχει δημιουργήσει ποτέ. Είναι 2 φορές μεγαλύτερο και διαθέτει 3 ενσωματωμένα συστατικά που βοηθούν στην αφαίρεση επίμονων λεκέδων και οσμών, ενώ παράλληλα επαναφέρουν τα λευκά και τη λάμψη στα χρωματιστά ρούχα. Μια ολοκληρωμένη λύση για καθαριότητα και φροντίδα των αγαπημένων ρούχων και λεκέδες. Bye bye, όπως λέει και το τραγούδι του Big One, που είναι και το πρόσωπο της Ariel.

0: έρχεται.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
1: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
4: Ποτέ.
1: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
5: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
6: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
7: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Google.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρα. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κι έλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

μέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε τις αφιερώσεις σας, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και Nancy.Antonio. Να σας πω ότι η άνεση μέσα στο σπίτι είναι προτεραιότητα για όλη την οικογένεια και τώρα στα Lidl έχεις τη δυνατότητα να ανακαλύψεις τα καλύτερα είδη σπιτιού και υπνοδωματίου. Κάνε μια βόλτα από ένα κατάστημα Lidl και ανακάλυψε τη νέα συλλογή που συνδυάζει ποιότητα και στυλ. Για σένα που υπάρχουν κομψά ανοιχτικά, αλλά και γυναικεία παντελόνια πιτζάμα σε απαλά χρώματα, με πουά σχέδια. Για τους άνδρες παρέας θα βρεις σετ με κοντές πιτζάμες και με μονωμένα παντελόνια ύπνου σε κλασικές αποχρώσεις. Και βέβαια δεν ξεχνάμε τους μικρούς μας φίλους με παιδικές κοντές πιτζάμες Esmara Kids που υπόσχονται το πιο ήρεμο ύπνο. Λοιπόν, θέλω να συντονιστούν και όλα τα καψούρια, γιατί πληροφορίες μου λένε ότι το επόμενο μισάωρο θα πάει καψούρα. Θα πάει καψούρα σύννεφο.

0: αυτόν τον τύπο που περπάτησε, λέει, στην εβδομάδα μόδας.
1: Που είχε κάνει
0: στην Αυστραλία.
1: Ποιο έλεγε.
0: Ήθελε να πάει σε μια παραλία στο Σίδνεϊ και τον βλέπει κατεβαίνει μια σκάλα. Με το μαγιό του, οι άλλες πηγαίνουν πέρα δόθε στην παραλία μετά και με τις καπελαδούρες και τα ρούχα. Αυτός κατέβηκε τη σκάλα.
1: Εντάξει, καταπληκτικός.
0: Πολύ σε γουστάρω εσένα, ρε φίλε.
1: Νίκο, όταν χαράζεις το Αιγαίο. Λίγε που θα με βγάλει, μόνος ξενύχτω. Καλημέρα, Παναγία. Ο Μπαζάκας λέει από Ζεφύρι, φτιάξε μας λίγο με γονίδι και τα φιλιά μου σε όλη την παρέα. Μέρα από το Δία, σήμερα ρεπό, πάμε κέντρο μια βόλτα και φαγητό. Φιλιά πολλά, γεια σου ρε Κωνσταντίνε, τι όμορφος που είναι ο Δίας.
0: Κι αν με ρωτάνε πια τι έχω και ξέχνατε πόσο... ότι αύριο Σάββατο έχουμε Eurovision Vibes. Παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα μέλη της το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Ο Παντελής θέλει να αφιερώσει, λέει, στο Βαγγέλη τον Γιωτόπουλο από Σιράκο, λέει εδώ. Δεν καταλαβαίνω τίποτα από ό,τι μου λες.
1: Σιράκο νομίζω είναι πάνω προς Τζουμέρκα. Έχω πάει.
0: Γεια σου ρε Νίκο.
2: Γεια σου και σένα ρε Παναγή.
0: Όχι, όχι, τον Νίκο το φανό έλεγα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο από Φραγκφούρτη που μας ακούει στην Πάρο. Έλα ρε παιδιά, έλα ρε Εργίνα. Βάλε το Ερετευμένος και Τρελός, λέει, του Θεολογίτη.
1: Παιδιά, πολλά στην Ερχοντία, στον

0: γιώτα στο καπετάνιο τη.
1: Παναγία, καλημέρα. Λέει, αν μπορεί, δώσε χαιρετίσματα και καλή επιτυχία στο Final Four στον Καλούδι. Όπα, όπα, παίρνει μικρόφωνο. Παίρνει μικρόφωνο.

0: τον αγαπημένο μας πλέον Βεντούρη, Βεντούρη Σφαίρης. Ο νικητής για αυτή την εβδομάδα είναι γυναίκα και είναι Ερουμελιώτη Τζορτζίνα. Το τηλέφωνο της τελειώνει σε 115. Λοιπόν, καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος. Άμα δεν γουστάρε τα αεροδρόμια και αναμονές και βαλίτσες, φορτώνεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturi Sferis. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Οι τιμές καταπληκτικές, από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από 49. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Την επόμενη Παρασκευή, ακόμη ένας τυχερός. Break και επιστρέφουμε με καψούρα.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασε.
7: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
8: Τι είναι αυτό?
7: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
8: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
7: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
8: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
9: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα.

0: Καλή διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
4: Σφαίρα 96,6.

0: 96,6.
1: Αμάρτησε μαζί μου και έλα.
2: Απαχαιρωμένο στο Υπουργείο, εκεί μας ακούνε. Καλημέρα μας.
3: Καλημέρα.
2: Δεν

0: να βάλει.
1: Θέλω να πω μια καλημέρα με πολύ πολύ αγάπη για όλα αυτά που μας λέει στο φίλο μου εδώ πέρα τον Κωνσταντίνο τον Παπαδόπουλο.
2: Δεν έχεις φύγει, είσαι εδώ. Με ένα φτερό πουλί δεν πέταξε.
3: Από τη Χριστίνα, από την πάτρα στον άντρα της και το γιο της που

0: πού τελειώσατε με τη μαμά Ιουλία?
1: Από την Μπένη στο Γιώργο της. Γεια σου Γιάννα.
2: Πάω Βόλο σήμερα. Σήμερα και αύριο.
0: Α, έχεις tour, έχεις περιοδεία.
3: Έχω περιοδεία. Σήμερα θα με ακούσετε στο πρεμιέρα.
1: Πρεμιέρα. Καλημέρα στη Σαντορίνη, στο Μινά, στη Γεωργία και στη Δώρα.
0: Έλα ρε Νίκο, και δεν έχουμε πει τίποτα. Θα είναι στο Βόλο σήμερα ο Καλούδης, παιδιά. Να πάτε να τον δείτε, να τον ακουμπήσετε, να τον αγκαλιάσετε.
1: Όπου είναι και τόσο ξινός από κοντά, αλλά δεν πειράζει, κάντε τον εσείς μια αγκαλίτσα.
0: Μαζί του θα είναι και η Ιουλία Καλυμάνη.
3: Αυτό, πες το για το κοριτσάκι.

0: Spotify, follow Nancy Antonio, bypass.gr, follow Nancy Antonio, 20% ο κωδικός για έκπτωση 20%. Στο τέλος εκπομπής θα κληρώσω δύο τυχερές από 50 ευρώ.
1: Η Ελένη με ρώτησε τον Νάνση, λέει, για την έκπτωση, γιατί ο Ποκού εκπτώσει παθαίνει ένα...
0: Ναι.
1: Με Y.
0: S και Y.

0: αφιερωμένο από την Ελένη στον άντρα της, τον Τάσο, ο οποίος τρελαίνεται με τα πάρτι σας. Να πω και μια καλημέρα σε μια πολύ όμορφη οικογένεια που δεν συγκράτησα το όνομα, δεν ρώτησα κιόλας. Ήταν ο μπαμπάς, η μαμά και το παιδάκι χθες σε ένα μαγαζί με ρούχα στο Μενίδη και είναι πολύ φανατικοί, μας ακούνε και μας αγαπάνε πάρα πολύ.
1: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Μια καλημέρα και στο All For You Store εκεί, σε όλη την παρέα που μας ακούνε κάθε πρωί.

0: ευχαριστούμε γιατί μας στείλανε σε όλους και όχι μόνο στην Νάνση και στο Γρηγόρη και στην Νάνση και σε μένα, στην εταιρεία Δημητρέση, εκεί που κάνουν καταπληκτικά κοσμήματα. Μπείτε να τους, να τους βρείτε, είναι στην Καραμανλή.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, Μενίδη, πολύ ωραία.
1: Μια καλημέρα και στη Νίκη και στη Δήμητρα. Αφιερωμένο και στη μαμά του Λεωνίδα μας.

0: δώσεις το δώρο.
1: Θα το κάνει, θα την κάνει την κλήρωση στη γραμματεία.
0: Ωραία.
1: Βαριέμαι τώρα.
0: Για εσάς λοιπόν που θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα. Χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο, κορίτσια. Το καλύτερο έχω να σας πω. Έτσι, γιατί δεν έχετε και τις βλαβερές ακτίνες UV πάνω στην επιδερμίδα σας. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies, φυσικά από την ίντερνετ.
1: Λοιπόν, ενθουσιασμός με τα παπούτσια, το packaging, την εξυπηρέτηση, με αυτό.

0: Αναστασία, γλυκό φιλί και στην Πινελό που μας ακούει.
1: Λοιπόν, επανέρχομαι γιατί μιλάμε για ένα εξαιρετικό ελληνικό site που το όνομά του είναι αξεχαστό. Lategen.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για τον χρήστη.
0: Εμπειρία και υπέροχα πράγματα.
1: Καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια, από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Τα χειροποίητα παπούτσια και τα απίστευτα κοσμήματα θα σε εντυπωσιάσουν στο lategen.gr. Μπείτε και θα μας θυμηθείτε.
0: Γεια σου, Σεραφείμ. Μου λέει τώρα η Πινελόπη μου ότι να πω μια καλημέρα στην Πεθερούλα της, τη Βάσο, που μας ακούει κάθε πρωί. Γλυκό φίλε, κυρία Βάσο.
1: Κονάντς, έχουμε να κάνουμε και το τηλέφωνο, ε.
0: Αχ, ναι. Πριν όμως θέλω να σας πω ότι ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Όμως πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Οπότε με το Tozi, τη δωρεάν εφαρμογή του ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση, παιδιά. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν το ψηφιακό κόσμο με σιγουριά, εκεί θα το βρείτε. Εφαρμογή Tozi διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Τώρα είναι η ώρα, η ωραία, η σωστή, να φτιάξετε το αγαπημένο σας καφεδάκι. Η Λουμίδης Παπαγάλος έρχεται να μας παρασύρει με δύο νέες απολαυστικές προτάσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το αγαπημένο άρωμα του Λουμίδη Παπαγάλος συνδυάζεται με φυσική αρωματική ύλη και μας προσφέρει δύο νέες γεύσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύσεις. Τώρα στέλνετε μήνυμα για τον καφέ του έτους. Του έτους δεν είναι. Ναι, δύο τυχεροί για ένα χρόνο. Πω. Λοιπόν, στέλνετε μήνυμα, γράφετε σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, αποστολή στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS.
0: Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον Κυριάκο, δώσ' μου.
2: Στα μονοπάτια του καημού στη γεφυρά του στεναγμού με κάνει μάνα μου.
0: Ρε, ρέμισε λίγο.
1: Σεβασμό στον Νότι, ε.

0: πω κι εγώ μετά σε κάποιον άλλον και θα έρθει πάνω.
1: Νάτσι.
2: Ήταν το γάλα μου πικρό και το νεράκι μου γλυφό που με μεγάλωνε.
0: Ρε, μάθα.

0: Θα το πω, θα το πω.
1: Μια αγαπημένη ανάπηση για την πουτάνα τη ζωή μου.
2: Θα το πω, θα το πω.
0: Θα τα σπάσω όλα, μην με κρατάτε.
1: Ξεκίνησα, λοιπόν, έτσι ξεκίνησα.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τηλέφωνο, παιδιά. Το νέο MG3 Hybrid Plus.
3: Καλημέρα και στο γιατρό που πήγαμε με τον Γρηγόρη τη προάλλη και μου λέει, μα είναι δυνατόν.
0: Έτσι. Λοιπόν, από την MG Omega Last στην Αγία Παρασκευή είναι η αυτοκινητάρα που σας δίνουμε και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πείτε μας τον κωδικό να μπείτε στην κλήρωση. Νίκο, πρέπει να πάω στην MG Omega Ελλάς.
4: Ναι, πρέπει, παιδιά, να πάτε.
3: Γιατί να πάμε, ρε παιδιά, τι έγινε?
0: Τα πάμε, μας θέλουν εκεί.
4: Ναι.
0: Είναι μυστικό.
4: Ναι, δεν γίνεται.
3: Θα να δεις ποια δεν θα πάει.
0: Γυναίκα είναι.
3: Ναι.
1: Κρίμα, κρίμα, κρίμα, κρίμα.
3: Καλέ, σήκωσε το τηλέφωνο.
1: Πάνω σε λάσπες και καρδιά του αδικού κόσμου τίποτα.
3: Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν απαντάει?
4: Πάσε δεύτερο επιλαχών και μετά τίποτα.
0: Καλά,

0: γίνεται στο μάτι.
1: Κάτσε εδώ, μπαίνω εγώ. Τράβα λίγο, κάτσε κι εκεί.
2: Μολέ.
1: Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, στο πορτρέτο. Πώς το πες, πορτρέτο?
0: Πώς το είπε, Δανίκο?
2: Πρεμιέρα.
1: Μπουντουάρ.
0: Στο πρεμιέρα.
1: Στο πρεμιέρα, ρε παιδιά, το λέω τόση ώρα. Στην πρεμιέρα, λοιπόν, σήμερα. Πρεμιέρα στο Βόλο. Καλούδη στο πλάι του η Ιουλία Καλυμάνη.
2: Έτσι. Και όλα τα παιδιά εκεί πέρα.
1: Θα έχει και κάτι μουσικούς.
2: Και ο Ξανθόπουλος.
1: Το θέμα όμως είναι να δείτε τον Καλούδη.
0: Είναι και ο Ξανθόπουλος.
2: Ναι, είναι και ο
0: Ξανθόπουλος. Φωνάρα ο Ξανθόπουλος. Φωνάρα.
1: Με σειρά εμφάνισης, Νίκος Καλούδης.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη.
2: Και... τα παιδιά.
1: Ξανθόπουλος.
0: Πιο όμορφος από Νίκολ, θες να κλείσουμε έτσι?
2: Όχι. Okay.
1: Καλούδι, πόσα ρούχα θα αλλάξεις σήμερα?
2: Δύο. Έχω μία...
1: Την πρώτη?
2: Πρώτη και δεύτερη, θα έχω και τρίτη τώρα.
1: Α, θα έχεις και τρίτη εμφάνιση. Πώς σκέφτεσαι να κινηθείς?
2: Δεξιά, αριστερά, σαν το Pac-Man.
1: Okay. Τι γνώμη έχεις για τους ανθρώπους που θα σε πλησιάζουν και θα σου ζητάνε αυτόγραφα?
2: Είναι... Α, γι' αυτό το...
1: Γι' αυτό γράφω.
2: Νόμιζα για τους μουσικούς και για αυτά. Ελεύθερα, ελάτε, αγκαλιάστε με.
1: Οι μουσικοί σας χαίνονται, να υποθέσω.
2: Όχι, με λατρεύω. Αλλά θέλω, δεν θέλω πολλά πολλά. Κατευθείαν με αρπάζεις και με αγκαλιάζεις.
1: Κατευθείαν, ναι, αυτό θέλω.
2: Χωρίς να σας
1: εγώ θέλω βιντεάκια όμως να μου στείλετε.
2: Αν είσαι γυναίκα μεταξύ
0: 20
2: με
0: 21.
1: Ντροπή, ρε, ντροπή.
2: Με αρπάζεις και με φυλάς και θα
1: η μαμά η Ιουλία θα είναι κοντά, πρόσεξε. Γιατί η μαμά η Ιουλία ξέρει και τη μαμά την Όλγα.
0: Λοιπόν, κάπου στα 7 λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν.

0: για σένα.
1: Σε ακούει, να σε πήγε.
0: Δεν ακούει καθόλου.
2: Α. Δεν ακούει, ξέρει αυτό.
0: Δουλεύει, ρε, δουλεύει.
3: Η βραδιά μου απόψε μη μου τη χαλάς. Μάθε και λιγάκι να χαμογελάς.
0: Έλα Νάντση, ξεκίνα με το άλλο σου μισό.
2: Δεν είναι το άλλο μου μισό. Δεν είμαι μισή για να θέλω άλλο μισό. Είμαι ολόκληρη.
1: Αχω, έλα τώρα.
2: Αυτό που σας λέω.
1: Έλα τώρα Πινελόπη, προχώρα.
2: Είναι η αγάπη μου. Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Νάντση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι, που είναι ολόκληρη από μόνη της.
2: Νίκος Καλούδης.
0: Λοιπόν, να πούμε για ακόμα μία φορά και για τον Γιώργο μας ότι έλειψε αυτή την εβδομάδα, δεν ήταν εδώ. Θα έρθει, θα επιστρέψει εκείνος όταν. Έτσι,
2: όταν θα νιώθει ότι
0: ακριβώς,
2: πρέπει να επιστρέψει.
0: Ακριβώς. Και όταν θα έχει τη διάθεση να επιστρέψει.
2: Και εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την επιλογή του.
0: Έτσι. Λοιπόν, ποιος είμαι, εμένα με είπες.
2: Παναγή Τζορτζάτο!
1: Και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης σήμερα το βράδυ στο Βόλο μαζί με την Ιουλία Καλυμάνη.
0: Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περνάτε καλά, να χαμογελάτε. Και να θυμάστε κάτι!
1: Το νου σας!
4: Σφαίρα 96,6.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
7: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Suites. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
9: YoYo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. YoYo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. YoYo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
10: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
11: Ποτέ.
10: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
12: Η δράση ξεκινάει.
13: City in Action 2026 Powered by Day.
14: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
15: Let's go.
13: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
16: Για καλοκαιρινή μόδα Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία Αντίντας, τσεκ.
4: Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: Σφαίρα. Ανακάλυψα ότι έχω γυναικείο τρόπο σκέψη, φίλε.
1: Γυναικείο τρόπο σκέψη.
0: Βέβαια.
1: Τι εννοεί?
0: Τίποτα.
2: Σωστό.
3: Ναι.
4: Έξι με 7, 8,
5: 9,
4: 6 με 10. Πάμε λίγο. Πρωινό Σφαίρα.
6: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
7: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
7: Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για Παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
7: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
9: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
10: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
11: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: ΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
13: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
14: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

μεγάλη διαφορά. Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανθίας 99. Τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.

0: έρχεται.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610.

0: 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μου στείλε ο πρόδρομος τη συζήτηση που έκανε χθες με την πεθερά του. Μου λέει: ήρθε η Γρηγόρη επίσκεψη πεθερά μου χθες. Τη ρωτάω πόσο θα μείνεις. Του λέει: για όσο με θέλετε. Και τη απαντάω: καλά, ούτε ένα καφέ δεν θα πιείς.
0: Πρωινό Σφαίρα.
2: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
3: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Πες μου, ποιο συγκεκριμένα?
3: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
3: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
5: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα. Έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect. Πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Vitara σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 151.
6: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνφου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
7: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βεσομάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
8: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστρες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
9: Mortizine. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. Mortizine by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και mortizine.gr.
10: Περιποίησης στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
11: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
14: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
15: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Yeah. Παρκάρεις. Ψωνίζεις. Τελειώνεις.
2: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα. 96,6.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6.
1: Έξοδος για σούσι και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
3: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco.
6: Πάλι ζωγράφισες.
4: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ισυχή Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Ισυχή Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
0: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by Day.
8: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
9: Let's go.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
10: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
11: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θα μπορούσε να ήταν και δίλημα ζωής αυτό που μου στείλε τώρα εδώ πέρα ο Γιάννης και μου λέει: ρε Γρηγόρη, η άλλη η κοπέλα θέλει, λέει, 250 ευρώ για να βάψει την ύφη, την αδερφή μου. Εγώ με 250 ευρώ βάφω 4 δωμάτια και το χολ, λέει μαζί.
2: Ναι.
1: Ρε Γιάννη μου.
2: Το ίδιο είναι.
0: 6 με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: αγάπης που μένουν. Oh. Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Θήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεπιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Σφαίρα 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

0: έρχεται.
1: Γαλαξίες. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Adidas, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: Καλησπέρα!
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σε σαλούν να ράζουν οι καμπόιδε να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο μαύρο Πιτ, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκι, εκεί ιστορίες, πιστόλια ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό σφαίρα.
4: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
5: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Γιογιώσο. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιογιώσο. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιογιώσο. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
7: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
8: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και υποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
10: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
11: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στον χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαίες. Ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσης. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
13: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Βρεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
8: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
9: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
10: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ποδοσφαίρα.
1: Έστειλε ένα μήνυμα εδώ πέρα η Σοφία και λέει: παιδιά, χθες ο άντρας μου νόμιζε ότι είδε μία κατσαρίδα στην κουζίνα.
2: Ναι.
1: Και πήγε, ψέκασε, σκούπισε και καθάρισε παντού σχολαστικά όλη την κουζίνα.
2: Πλάκα κάνεις.
1: Ναι, σήμερα λέει: θα πάω να βάλω την κατσαρίδα στο μπάνιο.
3: Μια κατσαριδούλα.
0: Έξι με
4: 8,
0: 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Green. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 151.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμπά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα?
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
1: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
9: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24690.
4: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή, γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
5: Ποτέ.
4: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου, με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25302.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.

0: έρχεται. Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοσφυξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425565.
1: Η Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5 και 90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου μόνο 3 και 48 το κιλό. Good Life. Φρατζόλα μόνο 5 και 48 το κιλό. Ριο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιός τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια 25% φθηνότερα. Γαλαξία.
2: Τάνια.
3: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
2: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
3: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
2: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
3: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
2: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
4: El Greco, πίτσα El Greco.
2: El Greco, πάλι ζωγράφισες.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έβγαλαν παγωτό με γεύση πρόβατο. Και πώς το ονόμασαν?
2: Πώς το ονόμασαν?
1: Σορμπέ.
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Revlimit Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
3: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο 1 όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερες εταιρικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρας.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας δύο σαμπουάν Pantene 400ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300ml. L'Oréal Paris καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic αντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
6: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Adidas, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
7: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το εθνικό τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.

0: Καλησπέρα 96,6.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει. Ευχαριστώ.

ξανάρτησα. Πώς είναι ο αργοπεθαίνεις?

Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Yo-Yo Shop. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και επωφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Η δράση ξεκινάει.
6: City in Action 2026, powered by They.
7: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
6: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
8: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Αθηναίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι.
2: Άκου να δεις τώρα, δεν κατάλαβες.
1: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
3: Ούτε μία Παρθένα.
1: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
2: Ούτε ένα καναρίνι.
0: Πρωινό σφαίρα.
4: Καλά, με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
5: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνη.
6: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέ. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
9: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
10: More design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας, Πάτρα και moredesign.gr.
11: Η Κότα έκανε τη σως, ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: διάσημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κι έλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερικής 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVR.
6: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
10: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες ο Πηγιόλος θα μου κάνει μαγιά εμένα. Ξεκίνησε καράτε και μου είπε, λέει, ότι με μια καρατιά έσπασε τρεις σανίδες. Του λέω, σε εμένα τα λες αυτά, ρε. Εγώ του λέω, κάθεσε απότομα στο κρεβάτι και έσπασα 12 σανίδες με τη μία.
2: Χαράτε!
0: 6 με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε όσο πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
4: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
6: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
7: El Greco.
6: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
7: El Greco.
6: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
7: El Greco.
6: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
7: El Greco.
6: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
11: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Αιγύπτου Α3 και Αμερικής, Μαρίνα Πάτρας.
12: Σαμπό.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Θήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρε επιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.

είναι επιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: από τα ψηλά λόγια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Επιτυχίες. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
2: Θέλετε να έχετε αυτό? Ή αυτό? Revlon ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlon ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
3: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.

0: έρχεται. Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και υποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
4: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο
1: επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έχω πάει στον Μπάμπι,
2: ναι.
1: Έχω κάτσει για καφέ. Το χωριό αυτό είναι, έχει κάτι. Και έρχεται μια κυρία,
2: ναι.
1: Και λέει ένα φραπουτσίνο. Και λέει, κυρία μου, συγγνώμη, έχει χαλάσει η φραπουτσομηχανή.
3: Είστε τη γνωστή
0: οικογένεια των Μπούρ. 6 με 8, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Dimitri Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Dimitri Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
6: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
8: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
9: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.
11: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας δύο σαμπουάν Pantene 400ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300ml. L'Oréal Paris, καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic αντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης πλυντήριο. Λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
14: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
15: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
14: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
15: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
14: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
15: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
14: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
15: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
14: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
16: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
3: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
6: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπίμενος 39 και Κορίνθου.
7: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτή Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.

0: Τα μάτια στον δρόμο, τα χέρια στο τιμόνι και τα αυτιά στον Σφαίρα. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τι σχέση έχει ένας κτίστης με έναν δάσκαλο?
2: Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
3: Καλά ήταν, εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
6: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που μένουν. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 151. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ρε, ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός στο ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
2: Τάνια!
3: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
2: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
3: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
2: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
3: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
2: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
4: El Greco, pizza, El Greco,
5: El Greco, πάλι ζωγά.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέες.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Ο

0: Καλησπέρα 96,6.
1: Μιας πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανθίας 99. Τηλέφωνο 2610 209 209.
3: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: YoYo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. YoYo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. YoYo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

που ενώνουν στιγμές που μένουν. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.

0: έρχεται.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: TV Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
2: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
11: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
10: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
12: Για την τέλεια, μαστιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
17: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις.

0: 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Άλτος Παλώμα, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα. Σπέρα
1: 102.2. Επιτέλους, Παρασκευούλα. Και σαν να θέλω έτσι να πω ένα τέτοιο ανακουφιστικό. Και αν λέω τώρα, είστε από αυτούς που όταν έχετε Παρασκευή τα παρατάτε όλα και το Σαββατοκύριακο δεν υπάρχουν τόσες πολλές υποχρεώσεις όπως τις καθημερινές και γενικά έχετε λίγο χρόνο περισσότερο για τον εαυτό σας, ποιος τη χάρη σας. Είναι από τα λίγα Σαββατοκύριακα πριν ξεκινήσει η τρέλα με κορδέλα, όχι τίποτα άλλο, δεν μου πάνε και κορδέλα στα μαλλιά, αλλά που εμένα θα με βρει έτσι σε μια ηρεμία. Θέλω να πιστεύω ότι ο καιρός, αν και είπαν ότι αύριο θα χαλάσει, κάτι βροχούλες, κάτι τέτοια, τέλος πάντων, άντε να ξαναδροσιστεί άμα είναι λίγο υγιή, πριν ξεκινήσουν οι ζέστες για τα καλά, γιατί είπανε φέτος ότι θα είναι πολύ ζεστό το καλοκαίρι και μας βλέπουν να είμαστε στη θάλασσα όλη την ώρα. Λοιπόν, κάνω εγώ τώρα σενάρια μέσα στη θάλασσα. Τέλος πάντων, θα είμαστε στη θάλασσα, γιατί να μην είμαστε, δεν κατάλαβα. Και σιγά σιγά να φεύγουμε όλοι από τις πόλεις, να πηγαίνουμε γύρω γύρω. Ξέρεις πόσα ωραία μέρη έχουν με θάλασσα, και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά, και προς Λαμία και προς Πάτρα. Πάρα πολύ ωραία μέρη. Και δεν είναι μόνο αυτά, στην Ελλάδα μας έχουμε και άλλα μέρη. Δεν είναι μόνο η Αθήνα δηλαδή, δεν κατάλαβα. Είναι και πιο κεντρικά, είναι και πιο βόρεια, είναι και πιο προς την Ήπειρο. Εκεί να δεις, και αχ, πάρα πολύ ωραία, και το Ιόνιο δηλαδή, μαγικό. Και είναι και τα νησιά μας, παιδιά. Δηλαδή, σόνι και ντε, να είμαστε κάπου παραθαλάσσια, ας είμαστε σε ένα νησάκι. Και ας αλλάξουμε τη ζωή μας επιτέλους. Όλα τα ίδια και τα ίδια, δεν βαρεθήκατε? Δηλαδή αυτό που, βρήκαμε αυτό το σπίτι, βρήκαμε αυτόν τον άνθρωπο, μέχρι τέλους. Τον άνθρωπο να το κρατήσει μέχρι τέλους. Το σπίτι όχι. Να τα αλλάζεις αυτά συχνά, να ανανεώνεσαι. Άκουμε που σου λέω τώρα εγώ. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, άμα είναι να αλλάξει τον άνθρωπο, αλλάξει το σπίτι. Μπας και λίγο το σώσεις. Έλα λίγο τώρα. Εγώ δεν θέλω να αλλάξω πολλά πράγματα στη ζωή μου. Ιδίως όταν τα έχω καρατσεκάρει ότι είναι δοκιμασμένα τώρα. Τι να λέμε, τα προϊόντα της La Vie en Rose είναι μαγικά. Κατάλαβες. Οπότε σε παρακαλώ πολύ, έχει το νου σου, La Vie en Rose, να διαλέγεις τα προϊόντα τα οποία ταιριάζουν στην επιδερμίδα σου και στις ανάγκες σου, τις καλύπτουν, και άμα τα ξεκινήσεις και τα γνωρίσεις και τα χρησιμοποιείς, δεν πρόκειται ποτέ να τα αλλάξεις. Ράνια Κωστάκη, αυτή είμαι εγώ, εδώ, Σφαίρα 102,2 μέχρι και τις 11. Καλή μας διασκέδαση, παιδιά!

Μηνύματα αδιάβαστα. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι ένα μήνυμα διαβάστηκε αλλά δεν υπάρχει απάντηση, τι παιχνίδι αρχίζει τώρα το μυαλό και κάνει και σκέφτεσαι, ας πούμε, με αγνοή, μήπως είπα κάτι λάθος, μήπως τελικά δεν ενδιαφέρεται, ε? Αυτό το διαβάστηκε δεν σημαίνει πάντα, παιδιά, κάτι ξεκάθαρο. Μπορεί ο παιδάκι να μην ξέρει τι να απαντήσει και να το σκέφτεται. Θα μου πεις πόση ώρα θέλει, να του δώσω χρόνο. Μπορεί να θέλει χρόνο δηλαδή. Μπορεί εκείνη την ώρα να είναι πάρα πολύ αποσχολημένος και σου λέει από το να απαντήσω κάτι έτσι απλά για να απαντήσω, άσε να το σκεφτώ λίγο να απαντήσω κάτι πιο ουσιαστικό και ίσως να μην απαντήσω, να πάρω κατευθείαν τηλέφωνο. Ή τέλος πάντων μπορεί όντως να θέλει να κρατήσει μια απόσταση και να το κάνει πολύ συνειδητά. Αυτό το οποίο βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις σε θυμώνει, σε στεναχωρεί, γιατί είναι ανάμεικτα αυτά τα συναισθήματα, δεν είναι η καθυστέρηση, αλλά είναι η αίσθηση αυτή ότι περιμένεις κάποιος, ο συγκεκριμένος δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, να σε διαλέξει. Και να σε διαλέξει μέσα από μια οθόνη. Μωρέ, δεν με παρατάς. Σας τα έχω πει εγώ πολλές φορές ότι τα κινητά έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Δηλαδή, έχουν κάνει τη ζωή μας σαφώς πιο εύκολη, για να μην τα αδικώ, σε πάρα πολλά πράγματα και μας προσφέρουν και μια ασφάλεια. Εντάξει. Αλλά δεν είναι η σχέση και η ζωή μας όλη μέσα από μια οθόνη. Εντάξει. Αν τώρα εντάξει κάποιος επαναλαμβάνεται, δηλαδή διαβάζει τα μηνύματα και εξαφανίζεται ή απαντά μόνο όταν το βολεύει, σε αφήνει με αυτή την αμφιβολία, δεν κοιτάς το μήνυμα σαν μήνυμα, κοιτάς την όλη συμπεριφορά, βγάζει ένα συμπέρασμα και γιατί να ασχολείσαι με αυτόν τον άνθρωπο. Ουσιαστικά, εντάξει, να δεχτώ ότι κάποια στιγμή μπορεί κάποιος να αργήσει, όταν αυτό που λένε ότι έλα ρε σιράνια, άμα ήθελε θα μου απαντούσε. Ή άμα κάποιοι το κάνουν πολύ συνειδητά για να σου πάω στο νευρικό σύστημα. Εντάξει. Και σε αφήνουμε αυτή την αίσθηση ότι είσαι αόρατος μέσα στο κινητό, μέσα σε αυτή την οθόνη. Και κάποια άλλα πράγματα είναι πιο σημαντικά. Όπως μια φίλη μου λέει, μου είπε ότι θα πέσει να κοιμηθεί. Λέω ναι, και εδώ και ένα τέταρτο είναι ενεργός, μου λέει, ξέρω εγώ, διάφορα στο WhatsApp, στο Viber, στο Facebook, στο Instagram. Γι' αυτό εγώ καλά δεν τα έχω αυτά ανοιχτά. Είσαι με τα καλά σου, να τρελαθούμε τελείως. Και πες ότι εγώ ξύπνησα. Εντάξει, και μπήκα και άφησα το κινητό. Πόσες φορές έχει συμβεί αυτό? Πάρα πολλές φορές. Δηλαδή δεν είναι όλη η ζωή πάνω από ένα κινητό. Ότι για να δείξω ότι είμαι διαθέσιμη πρέπει να είμαι διαθέσιμη, εννοώ και στη ζωή ότι πρέπει να είμαι διαθέσιμη και στα social. Είμαστε με τα καλά. Συγγνώμη κιόλας, αλλά νιώθω ότι κάποια πράγματα, ιδίως όταν έρχονται κάποιοι και μου λένε τέτοιες κουβέντες και πρέπει να τους βοηθήσω ή να από τη γνώμη μου, χάνω πάσα ιδέα. Και έχω χάσει πολλές φορές πάσα ιδέα και για τον ίδιο μου τον εαυτό που έχω κολλήσει με τέτοια πράγματα. Εντάξει. Όταν κάποιος θέλει να κρατήσει μια επαφή, πραγματικά βρίσκει τρόπο να το δείξει. Συμφωνώ. Έστω και με ένα μήνυμα. Αλλά ξαναλέω, αν η ζωή κάποιου δεν είναι πάνω από το κινητό, ή δεν θέλει να έχει αυτή τη σχέση με σένα, μπορεί να βάζει κάποια όρια. Οπότε αν εσύ από την άλλη είσαι αυτό το ανυπόμονο πλάσμα, την έχεις κάτι στη βάρκα. Έχουμε προβλήματα. Φταίω κι εγώ που σου συγχωρώ κάθε λάθος σου. Αυτό το τραγούδι με βάζει σε πάρα πολλές σκέψεις. Γιατί τελικά οι συμπεριφορές των άλλων ανθρώπων ξεκινάνε από τη δική μας την ανοχή. Αν λοιπόν εγώ συγχωρώ μόνιμα τα δικά σου τα λάθη και εγώ είμαι πολύ εντάξει απέναντί σου, κάποια στιγμή θα σκάσω. Αλλά δεν θα φταίει ο άλλος. Θα φταίω εγώ. Φταίω κι εγώ. Το λέει ξεκάθαρα και ο Θοδωρής. Ο οποίος φαντάζομαι ήδη έχει φτάσει στη Θεσσαλονίκη, γιατί σήμερα εμφανίζεται, εννοεί, και έχει τρίμερο δυνατό.

Έχουμε γίνει σούσουρο τώρα, μην το συζητάς. Αλλά να σου πω κάτι, δεν με νοιάζει κιόλας καθόλου. Και έτσι θα πρέπει να είναι, να μην σε νοιάζει. Εκτός και αν κάνεις κάτι πάρα πολύ παράνομο στο κομμάτι το συναισθηματικό, που αν τώρα σου έχει πει το μυαλό σου ότι αυτό είναι, αυτό πρέπει να κάνεις, να το κάνεις. Σου πω εγώ τώρα, είμαι πάρα πολύ, και σαν φίλη, είμαι πάρα πολύ παρεμβατική. Μάλλον έχω υπάρξει πολύ παρεμβατική και τώρα το δουλεύω. Δηλαδή, άμα δω ότι μία φίλη μου μπλέκει σε μία κατάσταση, ένας φίλος μου, που δεν είναι όπως θα έπρεπε τέλος πάντων τα πράγματα και βλέπω τον κίνδυνο να έρχεται κατά πάνω, λέω όπα. Αλλά ποια είμαι εγώ τώρα να σταματήσω την οποιαδήποτε επιλογή? Γιατί από τη στιγμή που την έκανε την επιλογή, είπα να πει ότι την ήθελε. Άρα δεν πρέπει να το ζήσει για να πάρει και κάποιο μάθημα, ακόμη και αν είναι, ρε παιδάκι μου, να πονέσει, να πληγωθεί. Πρέπει να το ζήσει αυτό το πράγμα. Μέχρι ένα σημείο να λέτε τη γνώμη σας και να αφήνετε τους ανθρώπους να κάνουν αυτό που έχουν στο κεφάλι τους. Όταν βλέπεις όμως ότι αυτό συνεχίζεται για ένα διάστημα και ότι οι πληγές μεγαλώνουν και αυξάνονται τα χτυπήματα, τότε εκεί θα πρέπει να λάβετε δράση, λέω εγώ. Εγώ κάτι έτσι για να καταπραίνω την οποιαδήποτε έτσι μικρή πληγή, μικρή να είναι, δεν θέλω μεγάλη, ένα υπέροχο δώρο, μία δωροπιταγή για την ακρίβεια αξίας 80 ευρώ από τα κοσμήματα Νάριο, Νάριο Jewels. Το μόνο που έχετε να κάνετε, αγάπες μου γλυκές, είναι να μου στείλετε ένα μήνυμα με το ονοματεπώνυμό σας, αλλά πριν το ονοματεπώνυμο να έχετε γράψει τη λέξη Νάριο, N-A-R-I-O, και να μου το στείλετε αυτό το μήνυμα στο Viber 6936101022, στο Viber του Σφαίρα, γράφεις Νάριο, ονοματεπώνυμο και αποστολή, και αν θες να μπει στο Νάριο Jewels στο Instagram για να δεις αυτά τα υπέροχα κοσμήματα, τα οποία είναι και χειροποίητα και από ασήμι 925. Να τώρα ας πούμε, βλέπω, έχει ένα κρεμαστό αντρικό συγκλονιστικό, έχει κάτι σκουλαρίκια και κάτι δαχτυλίδια, αυτές τις γραμμές που εμένα, που είναι απλές, λιτές, αλλά κάνουν εντύπωση, και αν τα βάλεις και πολλά μαζεμένα, ιδίως τα δαχτυλίδια, είναι ό,τι καλύτερο. Και γενικά το κομμάτι του δαχτυλιδιού στον άντρα, επειδή είναι πολύ ιδιαίτερο και επειδή θέλει πολύ προσοχή, δεν είναι τώρα να βάζεις ό,τι και ό,τι, εδώ βλέπω ότι έχουν κάνει πολύ ωραία δουλειά, εξαιρετική δουλειά, τόσο όσο τα λέμε για να μπορούμε και να τα συνδυάζουμε. Αυτό είναι το μαγικό με τα κοσμήματα. Να μπορείς να τα συνδυάζεις με ό,τι και να φοράς. Είτε είναι πιο απλό, είτε είναι πιο έτσι καλό. Άρα να είναι και σήμα κατά τεθέν. Αυτό είναι κάτι το οποίο το επιδιώκω. Λοιπόν, nario.jules, μπες λίγο να δεις το προφίλ. Υπέροχο, δωρεπιταγή αξίας 80 ευρώ από την συγκεκριμένη εταιρεία. Και να σας πω ότι ο διαγωνισμός θα κρατήσει μέχρι το τέλος της εκπομπής. Και να σου πω, τι άλλο να σου πω. Θα τα πει ο Παντέλος. Τα λέει καλύτερα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μου γράφει ο άλλος πόσα κιλά είσαι, Γρηγόρη. Του λέω, δεν σου λέω. Μου λέει, πες μου μόνο τα τρία πρώτα.
2: Βλέπεις αυτά.
1: Έξυπνο, αλλά δεν σου λέω. We'll be
0: back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
4: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
5: Και νιώθω Vistabet.
4: Και καλή διασκέδαση.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργήσω

0: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
1: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
0: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
1: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
0: Θανάση, πες μου κι άλλα.
1: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
2: Be in Athens for the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 10.

0: αυτός που δεν οδηγεί Σαντέρο.
1: Νιώθω λίγο περίεργα.
0: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
2: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
3: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
2: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
3: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
2: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
3: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
2: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
4: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
13: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
12: Και από communication skills?
13: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
12: Ηγετικά προσόντα?
13: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
12: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
14: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
15: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Να το σαντρέ, να το ξανθό. Θα το πάω λίγο πιο γενικά. Δεν θα σταθώ σε απόχρηση. Θα το πω γενικά, το ξανθό σαν χρώμα μαλλιού είναι και πιο φωτεινό. Ενδεχομένως δείχνει ότι είσαι ένας άνθρωπος λίγο πιο κοινωνικός, πιο παιχνιδιάρικος, και όπως και να το κάνεις είναι εντυπωσιακό. Εντάξει, αυτά τουλάχιστον είναι πράγματα τα οποία είναι αποδεκτά από τους περισσότερους. Το καστανό είναι πιο γήινο, πιο ήρεμο, πιο σταθερό. Έχει αυτή την πιο ζεστή αίσθηση. Μην μου πείτε δηλαδή τώρα πραγματικά ότι δεν επηρεάζει το χρώμα των μαλλιών. Εγώ έχω πάθει μεγάλη σύγχυση χρόνια τώρα. Και θα σου πω γιατί, θα σου το πω αφού ολοκληρώσω και τις υπόλοιπες, τα υπόλοιπα χρώματα. Το μελαχρινό συνδέεται με το μυστήριο, με την ένταση. Έχει και ένα δυναμισμό και μια αυτοπεποίθηση. Όσο για το κόκκινο ή αλλιώς το χάλκινο, κρύβει πάθος, είναι πιο ιδιαίτερο, ίσως και πιο εκφραστικό στις πολύ προσωπικές στιγμές. Τώρα, όσον αφορά τα πολύ έντονα χρώματα, λένε ότι αυτά συνδέονται με την ανάγκη για έκφραση, για διαφορετικότητα, για περισσότερη ελευθερία. Είναι σαν ξέσπασμα κάπως. Και πιστέψτε μου ότι ισχύει όντως, γιατί τις φορές που ήθελα, που είχα ανάγκη να το κάνω αυτό, επέλεγα κάτι από χρώσεις, ροζ, μπλε. Έχω κάνει τα πάντα στα μαλλιά μου. Και τελικά αυτό που ήθελα να πω από την αρχή, ότι καταλήγω να έχω το φυσικό μου στη ρίζα, που είναι καστανό, εντάξει, και να επιλέγω από εκεί και πέρα, βάλε ένα, δύο, τρία δάχτυλα, να μπει το ξανθό. Άλλες φορές πιο σαντρέ, άλλες φορές πιο πλατινέ, άλλες φορές λίγο πιο ζεστό, αλλά το θέλω, το έχω ανάγκη, γιατί ουσιαστικά θέλω να συνδυάσω, είπαμε, τη σταθερότητα με το παιχνιδιάρικο το ύφος. Και αν μου πεις τώρα να μπω σε διαδικασία να το μακρύνω, θα σου πω αυτά δεν είναι για μένα, είναι για άλλες γυναίκες που πραγματικά τους πάει το μακρύ μαλλί. Δεν σου λέω ότι δεν μου πάει, αλλά δεν μπορώ να το υποστηρίξω όπως μπορώ να υποστηρίξω το κοντό. Και το αγαπώ πάρα πολύ το μακρύ μαλλί. Θαυμάζω τις γυναίκες που έχουν ενώ μακριά μαλλιά και που τα περιποιούνται, και γενικά θαυμάζω τις γυναίκες που δοκιμάζουν πράγματα. Δηλαδή, κάποιες ίσως να πρέπει να κινούνται σε πιο σταθερές γραμμές, κάποιες άλλες όμως δοκιμάζουν, από ίσια τα κάνουν σγουρά, από σγουρά τα μαζεύουν αλογοουρά, μετά μπορεί να κάνουν κοτσιδάκια. Όλο αυτό το παιχνίδισμα, ό,τι χρώμα και αν είναι το μαλλί σου, μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, ασχολούμαστε με τρίχες. Τι να κάνουμε. Είναι κομμάτι της αυτοπεποίθησης, νομίζω, όχι μόνο μιας γυναίκας, αλλά και του άντρα. Και από εκεί και πέρα, πίστεψέ με ότι αν έχεις επιλέξει κάτι στα μαλλιά σου το οποίο σου πάει, δεν θα σου πω να μην το αλλάξεις, αλλά μην μπαίνεις σε διαδικασία δοκιμών, γιατί θα μου στεναχωρηθείς. Και αν είσαι και από αυτά τα πλάσματα που γενικά δεν το έχουν με τις αλλαγές, μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Έχω φίλη που, επειδή έτσι κάποια στιγμή βαρέθηκε να της λέμε «Αμάν ρε παιδάκι μου, κάνε κάτι διαφορετικό», της το λέγαμε όλοι, πήγε στο άλλο άκρο. Εμφανίστηκε με ακραίο χρώμα στα μαλλιά, εννοείται πολύ extreme, και με ακραίο χρώμα στα νύχια. Δηλαδή οι δύο σταθερές που είχε, τα μαλλιά και τα νύχια, τα ανέτρεψε, και δεν καταλαβαίνεις πόσο χρόνο μας πήρε να τη συνεφέρουμε. Εννοείται ότι το χρέωσε όλο σε εμάς, ότι εσείς φταίτε. Κλείστηκε στο σπίτι μέχρι να μπορέσει να αλλάξει το χρώμα στα μαλλιά και μέχρι να περάσει, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα για να μπορέσει να αλλάξει και τα νύχια, ιδίως αν είναι τεχνητά όλα αυτά. Δεν είναι εύκολο πράγμα η αλλαγή. Αλλά τέλος πάντων, γενικά θέλω να σου πω, αν είσαι τύπου να το κάνω, να μην το κάνω και το σκέφτεσαι και κάπως έτσι σε πονάει αυτό, μην το κάνεις. Αν τώρα από την άλλη είσαι σαν και εμένα που δεν με πολύ νοιάζουν αυτά, δηλαδή και τι έγινε. Έχει τύχει, παιδιά, να κάνω το μαλλί μου από πάρα πολύ ξανθό όταν ήμουνα αρκετά πιο μικρή. Είδα ένα βίντεο κλιπ της Μαντόνα στο τραγούδι το Rain, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μια μπαλάντα. Με κοντό μαύρο ήταν. Τρελάθηκα τόσο πολύ, πήρα τον κομωτή μου τότε. Ήταν Σαββατοκύριακο, του λέω έρχομαι, άνοιξε το κομωτήριο, θα μου κάνεις το μαλλί μαύρο. Το είχα καρέ ξανθό. Θα το κάνουμε μαύρο κοντό. Το αποτέλεσμα ήταν ότι από πλατίνα να γίνει μαύρο βγαίνει ένα πράσινο, ένα πράγμα χάλια, κάει και το μισό μου μαλλί, αναγκάστηκα και το κούρεψα και μετά αναγκάστηκα και ξύρισα όλο μου το κεφάλι. Έκανα υπομονή λίγες μέρες
Προσπαθούσα και βαφόμουν λίγο πιο έντονα, ντυνόμουν και εντυπωσιακά κάπως να το ξεκλέψω. Τέλος πάντων, αλλά θέλω να πω, δεν με πήρε τόσο πολύ από κάτω. Είμαι σε αυτό επιρρεπής στις αλλαγές και μ' αρέσουν κιόλας, τις λαχταράω. Οπότε για μένα ίσως να είναι πιο εύκολο. Αν είσαι πιο συντηρητικός, μην το κάνεις. Μην εκεί στα σταθερά, τα αγαπημένα. Και με γεια σου, τι όμορφο που είναι τα μαλλιά σου. Καταλαβαίνεις τώρα.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: πώς να κοιμηθώ. Μου λες πώς να κοιμηθώ μετά από όλα αυτά τα οποία μου έχεις κάνει. Πού να κλείσει το μάτι, γαρίδα το μάτι. Άσε που, οκ, okay, και παίζω ότι κοιμάμαι, γιατί είμαι εξαντλημένη, ρε παιδάκι μου, έχω έχω διαλυθεί από την πολιτική σκέψη και από όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Με παίρνει ο ύπνος, αλλά μετά κατευθείαν, μπαμ, ανοίγει το μάτι μέσα στη νύχτα και λες τώρα τι θα κάνω, και γυρνάς από εδώ, γυρνάς από εκεί. Μετά προσπαθείς λίγο. Έχω περάσει τέτοια φάση, παιδιά, πάρα πολύ έντονη, και δεν ήταν από συναισθηματικό, δηλαδή δεν ήταν η πηγή συναισθηματική της αϊπνίας, ήταν άλλο πράγμα, δεν ξέρω, είμαστε και γυναίκες, ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν ορμονικό. Ορμονικό ήταν, σίγουρα. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνετε τι, δεν πάει ο νους σας σε τι διαδικασίες έχω μπει προκειμένου να επιβάλλω στον εαυτό μου να κοιμηθεί, γιατί έπρεπε να σηκωθώ πρωί. Οπότε αν ήμουν με 2-3 ώρες ύπνου, πού να πάω τώρα και να λειτουργήσω όλη την ημέρα. Και πιστεύω ότι πάρα πολλές γυναίκες, πάρα πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα. Εγώ ανακάλυψα ένα πάρα πολύ ωραίο application, εντάξει, που έχει να κάνει με το mindfulness και όλο αυτό, που έχει κάτι ωραίες ιστορίες ύπνου, κάτι ωραίους ήχους, εκεί κάτι power nap, άμα τυχόν θέλω να κοιμηθώ για κάνα τεταρτάκι. Βάζω αυτό δυνατά και είναι αυτή η λευκή, η κόκκινη, η καφέ, δεν ξέρω εγώ πώς λέγονται όλοι οι ήχοι, κάποια συγκεκριμένα hertz, τα οποία επηρεάζουν τον εγκέφαλο και κατευθείαν μπαίνει σε φάση ύπνου. Θες, δεν θες, δεν το πιστέψεις. Έχω κοιμήσει και τους πιο άϊπνους ανθρώπους, δηλαδή αυτούς που είχαν χρόνια αϊπνία, αλήθεια. Βέβαια και στο YouTube αν μπεις και στο Spotify υπάρχουν όλα αυτά, δεν χρειάζεται να κατεβάσεις το application. Εγώ ήθελα να κάνω και άλλα πράγματα, ήθελα να κάνω διαλογισμό, ήθελα έτσι να κρατάω στοιχεία σχετικά με το κομμάτι του ύπνου και των ωρών μέχρι να στρώσει αυτό το πράγμα, αλλά θέλει, ρε παιδάκι μου, μία διαχείριση. Το λάθος, το τεράστιο λάθος που μπορείς να κάνεις σε αυτή την περίπτωση είναι να ανοίξεις τηλεόραση ή να πεις θα δω την αγαπημένη μου σειρά. Ξέρεις πόσες φορές αυτό με έχει κρατήσει περισσότερες ώρες άϊπνη, γιατί αν ήταν και καμιά σειρά που είχε πλέον.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi and Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi and Noodle Bar, το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi and Noodle Bar, The Original Rolls.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίσει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080. Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στον χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επί Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420 042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6. Είναι

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες μου πήρε τηλέφωνο η φίλη μου η Σοφία. Έχει μια σχέση εδώ και κανένα δύο χρόνια και τον κεράτωσε. Μου λέει Γρηγόρη, δεν νιώθω καλά και θέλω να του το πω και δεν βρίσκω τρόπο να του το πω και τη βρήκα τρόπο να του το πει.
2: Πώ θα το πει.
1: Λέω, θα πει, θέλω να ξέρει κάτι. Εγώ στη ζωή μου έχω πάει με 6 άντρες. Εσύ ο πέμπτο.
3: Ξεκάθαρα του το λέει.
4: Έκανα κάτι μαθηματικά. Αυτό δεν λέω. Γεια σα.
0: Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881
7: 1961
8: 5050
9: 1471.
3: Ναι!
10: 12-12.
3: Μπράβο!
11: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
12: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στο Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρόλυτες Dextrolite Plus.

0: οργάνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
3: Στην Inter Catering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Inter Catering. Taste of Excellence.
4: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

να τη χαίρεσαι την καινούργια σου αγάπη και εμένα να με κερνάς φαρμάκι. Άκου τώρα, φαντάζομαι ότι σε περίπτωση που έχεις βιώσει έτσι μια απογοήτευση, θα σε έχει πιάσει και στεναχώρια και άγχος. Και τι συμβαίνει όταν μας πιάνει άγχος και στεναχώρια? Μπορεί να βγάλουμε, ας πούμε, άφθη στο στόμα. Πω, παιδιά, πονάμε πάρα πολλές αυτές. Άστο. Γιατί ευτυχώς είναι πάντα στο ντουλαπάκι μου το εξαλέν. Γιατί δεν υπάρχει το συγκεκριμένο, είναι αγαπημένο. Γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα και για να κάνεις για την αντισηπτική του δράση, τέλος πάντων. Είναι γνωστό το εξαλέν χρόνια τώρα, για να κάνεις και γαργάρες για το λαιμό αν νιώθεις ότι σε ενοχλεί. Αλλά και για τις άφθες ενδείκνεται. Την προηγούμενη εβδομάδα, ειλικρινά, ένιωθα ξαφνικά έτσι κάπως περίεργα και λέω, τι είναι αυτό? Μήπως, εντάξει, πολλές φορές την ώρα που τρώω μπορεί να δαγκώσω από μέσα και να νομίζω ότι είναι, ας πούμε, πληγή, ενώ δεν είναι πληγή, δεν ήταν πληγή, ήταν άφθα. Έκανα λοιπόν εγώ 2-3 πλήσεις και τελείωσε το έργο, παιδιά. Σας το λέω, σας το υπόσχομαι, γιατί το άγχος αυτό το πράγμα το προκαλεί. Προκαλεί, εννοώ, άφθες. Και δεν είναι μόνο το κομμάτι αυτό, είναι γενικότερη η στοματική υγιεινή, ότι πρέπει να τη φροντίζουμε. Και όταν έχουμε πονόλαιμο, εννοείται ότι βοηθάει πάρα πολύ το εξαλέν. Άκου να σου πω τώρα τι άλλο βοηθάει. Βοηθάει, φαντάζομαι, μέχρι ένα σημείο, το να αναφερθώ για ακόμη μια φορά, το έκανα και χθες για να σε έχω προετοιμασμένο, η προβλέψη για τα ζώδια για αυτό το Σαββατοκύριακο. Πολλές συζητήσεις ξεκαθαρίζουν καταστάσεις. Έχουμε έντονο φλερτ, αλλά έχουμε και επιστροφές από το παρελθόν για κάποια ζώδια. Κριός, θα σε παρακαλούσα, κριέ μου, να μην είσαι παρορμητικός στις κουβέντες με τα συναισθηματικά. Ταύρος, είσαι το επίκεντρο, ευνοούνται νέες αρχές, γενικά ερωτικές εξελίξεις έχουμε εκεί διάφορα, δηλαδή το έχεις όλο το έργο πολύ τώρα το Σαββατοκύριακο. Οι δίδυμοι είναι μέσα σε φάση, πάρα πολλά σκέφτονται, κάποιο μήνυμα, κάποια επικοινωνία θα σε αναστατώσει, αλλά σε παρακαλώ πολύ, σαν καλός διπλωμάτης, διπλωμάτισσα που είσαι, μην το αφήσεις αυτό να σε πάρει από κάτω, αλλά μην πας να βγάλεις και τρελούς όλους τους άλλους. Καρκίνος, θες ασφάλεια, τρυφερότητα και είναι μια πολύ καλή στιγμή για να κάνεις μια ουσιαστική κουβέντα με τον εαυτό σου και μετά με τον άνθρωπό σου. Αν δεν έχεις άνθρωπο, να ξέρεις ότι ετοιμάζεται και έρχεται, είναι στο δρόμο. Λιοντάρι, έχεις ανάγκη προσοχής και πάθους. Κάποιος σε παρατηρεί περισσότερο από όσο νομίζεις. Εντάξει. Πάμε στους Παρθένους. Πιο ήρεμη η διάθεσή σας. Γενικά έχετε κάνει τα ξεκαθαρίσματα και τώρα είστε στο τέλος. Οπότε έχει φύγει το πολύ το άγχος. Έχουν μπει σε τάξη δηλαδή τα πράγματα. Ο ζυγός θα ζήσει κάτι πολύ ρομαντικό. Γενικά. Και θα έχουμε εξελίξει στις σχέσεις. Το μόνο το οποίο θέλω είναι να μην λειτουργήσει εσύ σε περίπτωση που επιστρέψεις κάτι από το παρελθόν και έχεις κάτι στο παρόν, μη σε παρασύρει το παρελθόν. Ο Σκορπιός έχει εδώ ένταση, πάθος. Δεν θέλω όμως να λειτουργήσει και αυτός εγωιστικά, γιατί τον πιάνει αυτό, έτσι να δείξει ότι το έχει, ότι το ξέρει, και να κρατήσουν λίγο πίσω και ας τους άλλους να δείξουν τι έχουν και τι δεν έχουν για σένα. Το Ξώτης, θες ελευθερία αλλά και επιβεβαίωση. Έρχεται μια επικοινωνία με πάρα πολύ ενδιαφέρον, να ξέρεις. Όσο για τους εγώκερους, μαλακώνετε συναισθηματικά και έχετε αυτή την ανάγκη να βγείτε, να ντυθείτε, να φροντίσετε τον εαυτό σας, να κάνετε εντύπωση, να μιλήσετε ωραία, να φάτε ωραία, να πιείτε ωραία, τέτοια πράγματα. Ο υδροχός είναι πάρα πολύ μπερδεμένος συναισθηματικά και θέλει να φύγει από τη ρουτίνα. Τον έχει πιάσει αυτή η πω, δεν θε... Ενώ ο υδροχός ρουτινιάζει απίστευτα και βολεύεται και μέσα από τη ρουτίνα, όταν τον πιάνει αυτό το φευγιό, είναι τύπου άσε, δεν κρατιέται με τίποτα. Και κλείνοντας με τα ψάρια, διέστηση στα ύψη. Κάτι που αισθανόσουν τώρα επιβεβαιώνεται. Το νου σου, για καλό. Φέρετε την πίσω σας, λέω, το λέει ο Πέτρος, ο Ιακωβίδης, το γλυκό μας το αγόρι που εμφανίζεται και με τη ρία και κάνουν χαμούλη. Και έρχεται μετά, κατάματα, δεν με σκέφτεσαι, φωτιά στη νύχτα. Όλα αυτά εδώ, σφαίρα 102,2, Ράνια Κωστάκη μέχρι και τις 11 παρεούλα. Φέρτε την πίσω σας, λέω.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Μία ακόμη ερώτηση, Παναγή. Πώς λέγεται το ψωμί που τρώνε οι αστυνομικοί?
2: Πολύ. Πολύ σπορό.
0: Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
5: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
4: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
6: Και νιώθω. Vistabet.
4: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά.

0: εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς το πάτε?
1: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
0: Και από communication skills?
1: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
0: Ηγετικά προσόντα?
1: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
0: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
2: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν.

0: 2000. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Τρεις ευγενείς.
3: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
2: και όλα ανατρέπονται
4: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
2: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
2: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
2: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάση.
2: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
4: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
0: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Be in Athens for the Spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16

διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Φωτιά στη νύχτα. Μιχάλης Χατζηγιάννης, νέο τραγούδι αποκλειστικό εδώ στον Σφαίρα 102,2. Μέχρι και σήμερα έχει επιμεληθεί τους στίχους ο Νίκος Ομοραΐτης. Τι να πω τώρα για τον Νίκο Ομοραΐτη, άστο τώρα, δεν υπάρχει αδυναμία μεγάλη. Και φυσικά για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Να λέμε για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Να λέμε

0: την αλήθεια χωρίς φίλτρα. Το λέω και επιμένω σε αυτό. Και ακόμη περισσότερο επιμένει και ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης, που μέσα σε αυτό το βιβλίο κρύβονται αλήθειες, εννοείται αφιλτράριστες, που τις έχουμε ανάγκη. Και ξέρετε ότι λέξεις όπως το συμφέρον, η αγάπη, η εξέλιξη, η αλλαγή, η πραγματικότητα, η θέληση, η συντροφικότητα, η αχαριστία. Θες να μιλήσω για την αχαριστία? Στο βιβλίο λοιπόν του Χάρη Πολίτη λέει: η αχαριστία πληγώνει βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη, αφορά τη σχέση, αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι εκπαιδευμένος να είναι αχάριστος δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Δεν πρόκειται να κατανοήσει και να υιοθετήσει την ευγνωμοσύνη. Πάντα κάτι θα του λείπει, πάντα κάτι θα του φταίει. Δεν θα είναι ποτέ και με τίποτα ευχαριστημένος. Και ξέρεις κάτι, πόσες φορές έχω παρατηρήσει και άλλους ανθρώπους να χάνουν χρόνο από τη ζωή τους γιατί πιστεύουν ότι κάποιον θα τον αλλάξουν, γιατί κάποτε είδανε την καλή του πλευρά και ελπίζουν ότι αυτή θα ξαναεμφανιστεί. Και αυτή, αντί να εμφανίζεται, κρύβεται περισσότερο. Όχι, δεν υπάρχει σωτηρία. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν από πάνω τους μαύρο σύννεφο, έτσι τους αποκαλώ εγώ, θέλουν τρελό βομβαρδισμό για να φύγει αυτό μακριά, για να εξαφανιστεί. Και θα μου πεις τώρα, θα τον βομβαρδίσεις εσύ γι' αυτόν τον άνθρωπο, ή θα αποφασίσει ο ίδιος ότι αυτό πρέπει να κάνει και οφείλει να κάνει για τη ζωή του? Γιατί η ζωή του δεν είναι ούτε ότι έγινε στο παρελθόν, είναι ότι γίνεται στο παρόν και ότι θα έρθει στο μέλλον. Και αν δεν σκεφτόμαστε αισιόδοξα, δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, να αλλάξει η ποιότητα της ζωής μας. Θα γινόμαστε κάθε μέρα και χειρότερα. Θα βουλιάζουμε κάθε μέρα και περισσότερο. Και αντί να συμβαίνουν ωραία πράγματα, θα λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα. Ενώ κανονικά τι πρέπει να λέμε? Κάθε στιγμή που ζούμε να είναι καλύτερη. Το παρελθόν να ανήκει στο παρελθόν και εμείς να κοιτάξουμε πώς θα περνάμε όμορφα και πώς θα φροντίζουμε τους ανθρώπους που μας αγαπάνε και τους αγαπάμε. Εντάξει. Λοιπόν, έλα, το πήγα πολύ βαθιά τώρα. Ένα σαπών με το ρεμπέτικο νομίζω ότι ταιριάζει πολύ. Αλήθεια. Έτσι θα με αποσυντονίσει λίγο, γιατί επηρεάστηκα από αυτά που είπα. Αλήθεια.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας.

0: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
4: Yo-Yo Shop. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26 93 0.

0: έρχεται.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6. Σφαίρα Μίξ.

0: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 151.
1: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
2: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
3: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνη.
4: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
5: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
6: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Σφαίρα FM. Σφαίρα Mix. Σφαίρα Mix.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
6: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
7: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Veso Mare στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
9: Η δράση ξεκινάει.
10: City in Action 2026, powered by Day.
11: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
10: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
12: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα.

0: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα πιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
1: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφι.
5: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας το 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
8: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
9: Σφαίρα Mix.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
1: Έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνη.
2: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610 22 34 33.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
7: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
8: Δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026 Powered by Day.
10: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day Power Up the Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
11: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
12: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
13: Έχεις.
12: Θέλω μπρατσάκια.
13: Έχεις.
12: Θέλω και πετσέτα.
13: Έχεις.
12: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
14: Από το jajala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο jajala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
15: Σφαίρα Μίξ.

είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Τι μας αρέσει.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

Στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.